0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

I know. But try this.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6:30.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

δουλειά των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

κόλλω και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Λίζα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η έθραυστη κεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: με έχει κάνει, δηλαδή με έχει μπερδέψει, δεν ξέρω δηλαδή τι να σκεφτώ.
1: Και
0: γιατί
1: είναι
0: να
1: μόνο
0: φανταστώ.
1: Τρίτη. Και είναι, είναι μόνο Τρίτη, αυτό να σκεφτεί.
0: Τρίτη και 26. Δηλαδή, να σου πω.
1: Γεωργίου, φαντάζομαι την Πέμπτη τι θα γίνει.
0: Δεν σε αντέχω άλλο. Δεν σε αντέχω. Δηλαδή, είναι δυνατόν, θα μου πει τελικά, συμφωνήσα, τα βρήκε ο Τραμπ με του Ιρανού ή δεν τα βρήκε. Κάθομαι όλο το βράδυ και πονοκεφαλιάζω και δεν μου λες τίποτα.
1: Έτσι και έτσι.
0: Ναι. Είναι...
1: Έτσι και έτσι.
0: Πόσο είμαστε, μισό βήμα, ένα, ενάμισο, πόσο.
1: Κοίταξε, είναι... κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω.
0: Τη βενζίνα. Τη βενζίνα θα την πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ για πολύ καιρό ακόμα. Αυτά δεν μου λες, δεν μου απαντάς τα κέρια.
1: Αφού στα πέφτει ο κ. Παπαγεωργίου, τα περιμένει όλα από μένα. Μα τα από ο κ. Παπαγεωργίου και να πέσει το πετρέλαιο, εμεί θα αργήσουμε
0: να πέσουμε κατά τα δύο.
1: Έτσι, να το νιώσουμε.
0: Γιατί σε αυτόν τον τόπο ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει εύκολα.
1: Κοίταξε, τώρα βέβαια βλέπω κάτι. Έχουμε καιρό να το δούμε αυτό. Να πέφτει το Brent. Να, μάλλον να πέφτει το αμερικάνικο, το Brent να ανεβαίνει. Τρελάθηκαν και τα καύσιμα.
0: Εμείς τι
1: και
0: αγοράζουμε, brand... αμερικάνικο ή Brent αγοράζουμε εμείς.
1: Brent δεν αγοράζουμε. Brand αγοράζουμε το αμερικάνικο είναι μακριά από μέχρι να έρθει εδώ.
0: Είναι ο δρόμος. Κοίτα μακράν που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα μακράν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, τον φάγαμε το Μάιο. Τι έχουμε ακόμα, 5 μέρες. Τελειώνει και τα σχολεία σήμερα, το ξέρεις και τα γυμνάσια. Τελευταία μέρα είναι.
1: Εξετάσεις, λέμε.
0: Και αρχίζουν τελευταία μέρα, μετά εξετάσεις. Και αρχίζουν και οι παλίνες μεθαύριο.
1: Ναι, θυμάστε, βέβαια, την Παρασκευή. Λοιπόν. Παρασκευή για τα γενικά λύκια, για τα υπάλληλα Σάββατο.
0: Βρε, πώς περνάει ο καιρός.
1: Πώς πέρασε η σχολική χρονιά, πότε ήταν, που ήταν η πρώτη μέρα, Σεπτέμβριο, το κουδούνι που λέγαμε.
0: Πότε τέλειωσε. Λοιπόν, σήμερα παίζουν μπουγέλα δηλαδή οι πιτσιρικάδες στα γυμνάσια. Ναι. Γιατί στα δημοτικά έχουν ακόμα λίγο.
1: Γιατί αυτό έχει μείνει από τότε, από παλιά.
0: Ναι. Λοιπόν, γιορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία, να το ξέρεις αυτό.
1: Η Σύνεση.
0: Η Σύνεση
1: ποτέ.
0: Δεν γιορτάζει ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Καλά,
1: νομίζω.
0: Εσείς ακούτε Earth News Radio 105,8, τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Το Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Εδώ στις πρωινές διαδρομές. Απέναντί μας είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, μόλις παρέλαβε από το Σωτήρη Παναγιώτου. Και φροντίζουν και οι δύο.
1: Αλλαγή
0: σκητάλη. Φροντίζουν να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο και στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί που οι Τούρκοι ξανά άρχισαν τα κόλπα.
1: Θα είναι το καλοκαίρι περίεργο.
0: Το καλοκαίρι, ναι. Έτσι, για να, ρε παιδί μου, να ανάβουν τα αίματα. Να έχουμε...
1: ναι, και πολύ ησυχία δεν γίνεται.
0: Πείτε στο κάτω-κάτω τη
1: γραφή.
0: Κάτσε, ρε Γεωργίου, στο κάτω-κάτω τη γραφή για ήρεμα νερά μιλάμε. Δεν μιλάμε για ήρεμου αέριδε. Άλλο τα ήρεμα νερά, άλλο οι ήρεμοι αέριδε. Καλά τα λέω.
1: Δεν είχαμε κάτι με πλοία. Άρα τα ήρεμα νερά παραμένουν.
0: Μα καλά τα λε.
1: Από αέρο. Παραβιάζει τίποτα. Κάτι ψιλολόγια τώρα, μην. Μη μου προσανατολίσει τη συζήτηση. Για να αρφάνει η Βασιλική Κολτσίδα Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας.
0: Με δύο τρόπους επικοινωνίας. Είτε μέσω Viber. Το έχουμε το Viber εδώ, το ξέρεις.
1: Εγώ δεν το έχω.
0: Ναι. Πάση τόσο είναι γιατί σήμερα είμαστε
1: σε άλλο στούντιο, στο θετικό μας στούντιο.
0: Ναι, σε άλλο στούντιο. Λοιπόν, πάση τόσο, αν μας στείλετε μηνύματα στο Viber, θα τα δούμε, αλλά θα τα δούμε αργότερα. Εσείς αν θέλετε στείλτε, πληκτρολογήστε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα.
1: Πλατφόρμα, καλό, εννοείται. Καλό, υπηρεσία.
0: Υπηρεσία. Άμεσα όμως θα τα δούμε, εάν μας τα στείλετε.
1: Μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger.
0: Ναι.
1: Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, ευχές, σχόλια. Πόσα θέματα έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Αυτό που δεν πλήττουμε, βρε παιδί μου, που δεν ερχόμαστε μια μέρα να πούμε. Και τι θα πούμε σήμερα.
0: Έλατε. Λοιπόν, να σου πω όμως τι δεν πρέπει να λέμε. Γιατί από χτες πια έχω γκώσει. Το λέω πάρα πολύ γρήγορα τώρα που είναι αρχή και μετά θα το ξαναπιάσουμε. Έλεος με αυτούς που δεν ξέρουν και μιλάνε και λένε σαχλαμάρες γύρω από τον καρκίνο. Έλεος πια. Δηλαδή, εντάξει. Είπαμε, όλοι έχουμε γίνει δικολόγοι που λέει και ο φίλος μας ο Γιώργης Αυτιάς.
1: Και γι' αυτό, και σε αυτό το θέμα, βέβαια.
0: Δικολόγοι, ναι. Αλλά ειδικά εκεί, ας υπάρχει μία, πώς θα το πω, ενσυναίσθηση απέναντι στους ανθρώπους που τραβάνε τα ζόρια τους. Έτσι, δηλαδή, αυτή η επιπολαιότητα, η προχειρολογία, η σαχλαμαρολογία, ας πούμε, ιδιαίτερα στα τηλεπαράθυρα, αλλά και από τα ραδιοφωνικά μικρόφωνα, από χτες έχει χτυπήσει κόκκινο. Ήμαρτον. Αφήστε το λόγο στους ειδικούς. Σε αυτούς που ξέρουν, σε αυτούς που υποφέρουν, σε αυτούς που διαχειρίζονται μια έτσι κι αλλιώς δύσκολη κατάσταση. Προφανώς ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Το λέω με αφορμή την απώλεια που συγκλώνει όλη την Ελλάδα, της γωγός Μαστροκώστα.
1: Είναι το θέμα που εχθές παντού αυτό συζητούσαν όλοι. Και αφήστε και αυτούς που γνωρίζουν να συγκινηθούν.
0: Να μιλήσουν αυτοί που ξέρουν, αυτοί που υποφέρουν.
1: Φτάνει, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Φτάνει.
0: Κλείνω την παρένθεση.
1: Πάμε στα άλλα.
0: Πάμε στα άλλα.
1: Βάζουμε τελεία και αλλάζουμε και παράγραφο.
0: Τι άλλο, σήμερα είναι το κόμμα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι στις 8 η ώρα.
0: Θυσίο.
1: Στο Θυσίο.
0: Εμένα μου αρέσει το Θυσίο, να ξέρεις. Πάω τις βόλτες μου συχνά. Βουλιολόγος.
1: Πες μου ότι θα πας και σήμερα.
0: Σήμερα δεν ξέρω, γιατί τώρα μετά όλη μέρα εδώ, ας πούμε, μετά είναι λίγο δύσκολο.
1: Μετρελά, έχει ωραία μέρα πάντως.
0: Πρέπει
1: σήμερα
0: και να ξεκουραστούμε λίγο.
1: Είναι εκείνη την ώρα 2 ήλιος, περίπου εκείνη την ώρα. Θα είναι ωραία. Και μαθαίνω ότι η εξέδρα θα είναι και τη στιμένη που να φαίνεται η Ακρόπολη.
0: Έχει στήσει.
1: Στα μάτια Κραουνάκη.
0: Έχει σκαρώσει ύμνο ο Κραουνάκη. Σκαρώσει, πρόσεχε.
1: Από το λίγο δεν κατάλαβαν, μ' αρέσει.
0: Ναι. Λίγο, κάτσε να το ακούσω ολόκληρο.
1: Ναι, εσύ. Γιατί γι' αυτό είπα από το λίγο. Δεν είπα δεν μ' αρέσει, είπα από το λίγο δεν κατάλαβαν, μ' αρέσει.
0: Καλά λε.
1: Τίτλο, θα μάθουμε τίτλο. Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα.
0: Τα χρώματα τα έχουμε δει. Είναι, λέει, το μπλε και το κόκκινο. Βέβαια, εμείς βλέπουμε μπλε και καφέ, αλλά άλλο αυτό. Έτσι, εμείς βλέπουμε μπλε και τη Μπαρτσελόνη. Δηλαδή...
1: Ο κύριος Τσίπρας μας είπε το μπλε και το κόκκινο. Το μπλε της πατρίδας, το κόκκινο του αγώνα.
0: Ναι, το κόκκινο δεν έχουμε δει, ούτε μπλε ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε δει αυτό το κιανό, το κιανό, ας πούμε, της Μπαρτσελόνας. Της Μπαρτσελόνας. Ναι. Και το καφετίζον, το οποίο πέφτει μέσα στο κιανό και δεν είναι κόκκινο.
1: Μπορεί
0: είναι...
1: το σήμερα να είναι κόκκινο όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτή η
0: ταύτιση
1: με την Μπαρτσελόνα. Μπορεί αυτή να έφερε αυτή τη σύγχυση για το χρώμα.
0: Αυτοί που τρολάρουν είναι απαράδεκτοι. Το συζητώ. Εντάξει, τώρα κάνει ο άνθρωπος μια προσπάθεια. Έχουν βγει από χτες πάλι, λένε για το στο χιλιοστό αυτό το. Εσύ, να σου πω. Δεν ξέρω
1: ένα
0: αν.
1: Ένα ηρεμιστικό το χρειάστηκα χτες που το βλέπω πάντως.
0: Ναι, επειδή ξέρει και να μην το παρακολουθεί. Εγώ εκ των πραγμάτων σου λέω το βράδυ είναι μια ώρα δύσκολη αυτή για μένα.
1: Ναι, για εμάς που ξυπνάμε πρωί.
0: Είναι μια ώρα δύσκολη, να είμαι ειλικρινής. Αλλά μπαίνεις στο διαδίκτυο, σου χτυπάνε οι ειδοποιήσεις. Από το YouTube, από τα sites, από αυτά. Είπε ο Τάδε. Είπε... Λοιπόν, είδες τον Ζαν-Κλοντ χτες.
1: Τον είδα.
0: Επειδή εγώ τον είδα.
1: Και τον Ντομινίκ είδα, και τον Ζαν-Κλοντ. Και τον Τόμα στο Βίζερ είδα.
0: Και τον Τόμα στο Βίζερ.
1: Και εκεί στην αποθήκη με την κούτα. Με το Plan B το είδα και αυτό και με πιάσει η ανάσα μου. Γιατί άλλο να τα λες και άλλο να τα βλέπεις. Να βλέπεις.
0: Εντάξει, είχαν, λέει, ετοιμάσει ένα Plan B για την Ελλάδα, δηλαδή ένα Grexit, αυτό που ξέραμε όλοι.
1: Το λέγαμε, ρωτούσαμε τότε, θα θυμούνται. Κάποιοι ρωτούσαμε τότε τα μέλη της κυβέρνησης.
0: Το οποίο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ότι μαθαίνουμε και πράγματα που δεν ξέραμε.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Όπως ας πούμε, για να τα λέμε τώρα όλα, ότι η κυβέρνηση Σαμαρά μετά τις ευρωεκλογές τα βρόντιξε όλα, έτσι. Δηλαδή τα παράτησε και τα προγράμματα και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ.
1: Έμπαινε σε ευρωεκλογική περίοδο.
0: Ναι, τα παράτησε όλα. Όλα όμως. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν μόνο το email, πώς το λέγαμε, Χαρδούβελη.
1: Θα είναι παιδική χαρά που είχε πει ο Ευαγγέλιος Βενιζέλος.
0: Ήτανε κι άλλα. Δεν ήταν μόνο το email. Όπως επίσης μάθαμε επιτέλους σε μία έκρηξη αυτοκριτικής από την πλευρά των δανειστών ότι και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο ήταν λάθος. Όπου ο τρόπος με τον οποίο είχαν στηθεί, ότι ήταν υπερβολικά.
1: Υποθεί, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς το Ντομινίκ Στρόσκαν αναφέρεται στα δύο λάθη που κατά την άποψή του έκανε το Ταμείο.
0: Και όχι μόνο ο Ντομινίκ, και άλλοι. Ναι. Στη συνέχεια είδες ότι εκείνο και το οποίο προκύπτει
1: αβίαστα. Κόντρα Ευρωπαίων Ταμείου είχε ενδιαφέρον εκεί.
0: Και εκείνο το οποίο προκύπτει αβίαστα ως συμπέρασμα είναι ότι το μοναδικό που τους ενδιέφερε, ήταν η σωτηρία των τραπεζών και μόνο. Αδιαφορώντας πλήρως.
1: Εντάξει, γιατί είχαν και την πικρή εμπειρία της Αμερικής και τι είχε γίνει το 1929 που δεν προστάτευσε τις τράπεζες. Ναι, βέβαια, πολλές δεκαετίες μετά.
0: Πρώτα, εδώ ένας λαός, ας πούμε, έπεσε στα βράχια και μια οικονομία μάτωσε.
1: Μα είχε ενδιαφέρον
0: και
1: εδώ.
0: Και τις συνέπειες πληρώνουμε ακόμα.
1: Τέλος πάντων. Πώς Στρόσκαν αναφέρεται στα δύο λάθη του Ταμείου. Το ένα,
0: Στρόσκαν.
1: Ότι ήταν λάθος το πρόγραμμα ουσιαστικά και το άλλο οι αντιδράσεις.
0: Με την Καμαριέρα τι έγινε. Αυτό δεν ήταν που είχε μπλέξει με μια καμαριέρα.
1: Δεν τον ρώτησα.
0: Και τον ξυλώσαν άρον-άρον.
1: Εντάξει, όλοι άνθρωποι είχε μπλέξει με μια καμαριέρα.
0: Όχι.
1: Μη μου αποδομήσει τα επιχειρήματα του.
0: Όχι, κάτσε τώρα με τη συγκεκριμένη. Είχε μπλέξει, είχε μπερδευτεί άσχημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι κατηγορίες ήταν βαριές.
1: Είχε και κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη.
0: Ήταν βαριές, ναι. Λοιπόν.
1: Αλλά και ο Κλάους Ρέκλιν είχε ενδιαφέρον για αυτά που έλεγε για το Ταμείο.
0: Ναι, δηλαδή... Δεν τα είδα εγώ αυτά. Δεν τα είδα. Με μπέρδευε. Να τα εξηγήσει. Εγώ είδα μόνο, διάβασα ότι είχαν ετοιμάσει το Plan B για τον Grexit και είχαν δώσει τον κωδικό Αλβανία.
1: Ναι.
0: Αυτό πια κι αν είναι το. Δηλαδή...
1: Και είναι από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία. Εγώ νομίζω και επειδή το παρακολουθώ από, τη σειρά, από την αρχή αυτό το ντοκιμαντέρ, από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία αυτό που κατεβαίνουν οι δύο δημοσιογράφοι, βρίσκονται στο υπόγειο του Τόμας Βίζερ.
0: Στην υπόγα.
1: Και του δείχνει εκεί στην υπόγα την κούτα με τον τίτλο Ελλάδα Plan B. Ανατριχιάζει πρώτα.
0: Αλμπένια. Αλμπένια.
1: Και ανοίγει. Ανοίγει αυτή η κούτα και εκεί βλέπεις 139 σελίδες όπως πληροφορηθήκαμε, ναι. Το Plan B.
0: Ωραία. Με τις υγείες μας. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε. Ευτυχώς, λέμε τώρα.
1: Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι δεν τη γλιτώσαμε. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι κακώς δεν πήγαμε σε αυτό το σχέδιο.
1: Ή ότι και είμαστε μάλιστα... ακόμη στα πρόθυρα, μας περιμένει ένα μνημόνιο ακόμη. Διαβάζω και τέτοιες αναλύσεις.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη χρόνος να γυρίσουμε στη δραχμή.
1: Καλά,
0: αυτοί κάνουν και δημόσιες εμφανίσεις. Κάνουν και δημόσιες εμφανίσεις τώρα.
1: Κοίταξε, άμα το επιθυμείς.
0: Εμφανίζονται και με ατράνταχτη έτσι, την ιδεολογία του ξανθού γένους.
1: Βέβαια.
0: Ναι, είναι αυτό. Ναι. Λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ, αν
1: και
0: είστε...
1: κάποιοι από τους πρωταγωνιστές, γιατί είδα και μια συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη πριν από κάποιες ημέρες που αναφερόταν και πάλι στις τράπεζες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αν είστε μέσα στο αυτοκίνητο, ψυχραιμία, υπομονή, θετική ενέργεια, μποτιλιάρισμα σε πάρα πολλά σημεία του λεκανοπεδίου σήμερα. Δυστυχώς, όσοι κινούνται στο Κηφισό, να ξέρουν ότι θα χρειαστεί να κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο, διότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από πολύ νωρίς. Βλέπουμε κατά κόκκινο το Κηφισό, ενώ έντονες καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ως συνήθως τέτοια ώρα, και στην Αττική Οδό.
1: Και στην Κηφισία έχουμε πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει, βλέπω, από πολύ πριν την Πανόρμου, δηλαδή από το κέντρο της Αθήνας, και φτάνει μέχρι το ψυχικό, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Δεύτερο πρόβλημα στο γνωστό δακτυλίδι.
0: Ναι.
1: Και βλέπω και από Κηφισιά προς Ερυθρέα. Επίσης, πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα. Πάντα μιλάμε προς Ερυθρέα, προς Κηφισιά. Στον Κηφισό, για να δώσω μια εικόνα στο ρεύμα καθόδου, ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση και αυτή την ώρα φτάνει μέχρι το Εγάλιο. Δηλαδή, μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο, λίγο καλύτερη εικόνα. Ξεκινάει από το Εγάλιο και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Επίσης, αρκετά χιλιόμετρα. Αν έχετε δυνατότητα να ακολουθήσετε τον εναλλακτικό δρόμο, να το κάνετε. Ακαδημίας, Βασιλής Σοφίας, κίνηση αυτή την ώρα. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού, σχεδόν από το Ιντερκοντινένταλ, ξεκινάει μέχρι το κέντρο της Αθήνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Και βεβαίως έχουμε πολλή κίνηση στην παραλία εκεί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ρε παιδιά, δεν γυρίσατε? Από τώρα με ετοιμάζετε
0: για το τριμεράκι. Να ξέρετε ότι ανεβαίνει και η θερμοκρασία σήμερα. Θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Βέβαια, Αγγλία δεν θα γίνουμε. Δηλαδή, λες Αγγλία και νομίζεις ότι μιλάς για την Αφρική πια, έτσι.
1: 35,5.
0: 35, ναι, η Γαλλία δε.
1: Ψήνεται.
0: Ψήνεται. Οι άνθρωποι έχουμε και νεκρό στη Γαλλία,
1: ναι,
0: από τον καύσωνα.
1: Το
0: και οι άλλοι βουτάγανε μέσα στο Σικουάνα κάτι πιτσιρικάδες. Λέει, παρότι το πρόστιμο είναι 40 ευρώ, κάτω πρόστιμο. Το επισημαίναν αυτό οι συνάδελφοι. Το πρόστιμο είναι 40 ευρώ και βουτάνε μέσα στο Σικουάνα. Μα δεν είναι το πρόστιμο, η βρωμιά είναι. Η μπίχλα εκεί μέσα που βουτάνε.
1: Θυμάσαι με τους Ολυμπιακούς τι είχε γίνει. Προσπάθησαν να τον καθαρίσουν, να γίνουν εκεί αγώνες κτλ. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν τα κατάφεραν. Και μπορεί κάποιος να ακούει και να λέει, παιδιά, μην είστε υπερβολικοί. 33-35 βαθμοί. Δεν είναι υπερβολική θερμοκρασία. Ναι, αλλά για αυτές τις χώρες είναι υπερβολική, γιατί έχουν πολύ υψηλή υγρασία.
0: Να ξέρω να σου πω και κάτι. Το οποίο οι περισσότεροι συνέλληνες δεν το γνωρίζουν. Στις βόρειες χώρες, όπως ας πούμε στην Αγγλία, αλλά και στη Σκανδιναβία και στη Γαλλία συμβαίνει αυτό σε πολλές περιοχές, δεν υπάρχει ο εθισμός που έχουμε εμείς εδώ στο Νότο με τα air condition.
1: Δεν υπάρχουν air condition.
0: Δεν υπάρχουν air condition.
1: Μα γιατί ήταν άγνωστες και αυτές οι θερμοκρασίες. Ναι. Άκουγα τους ανταποκριτές μας που λέγανε ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχουν ψηλές θερμοκρασίες, κάποιοι επιχειρούν να βάλουν air condition, αλλά δεν έχει καμία σχέση με εμάς που δεν υπάρχει σπίτι χωρίς air condition.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς ένα τουλάχιστον.
0: Δωμάτιο είπες. Δωμάτιο. Λοιπόν, και γκρινιάζουμε και δικαίως, και εσύ τα λέγες, και γκρινιάζεις και δίκιο είχες, για τα air condition στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φυσικό είναι. Δηλαδή, τώρα όταν είναι η θερμοκρασία έξω 35, 36, 38 και μπαίνεις μέσα και είσαι και κολλητά στριμωγμένος με τον άλλον.
1: Βέβαια, είναι δυσάρεστο. Να θυμίσω ότι πέρσι τον Ιούλιο, για 20 τουλάχιστον ημέρες, είχαμε θερμοκρασία γύρω από τους 40 βαθμούς.
0: Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, να ξέρετε ότι εδώ στην Αγία Παρασκευή αλλά και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί Κελσίου, στον Πειραιά 21 δείχνει και στην Θεσσαλονίκη επίσης 20 βαθμοί Κελσίου. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Γιάννη μου, θα μας θυμίσεις που είμαστε συντονισμένοι. Για να δούμε που είμαστε.
2: Air News Radio 105,8.
1: Και τώρα ξεκινήσαμε με το Ιράν, βέβαια, να μου λες.
0: Να ξεμπερδεύουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουγα τα παιδιά που λέγανε νωρίτερα για την απώλεια του Παρασκευάτου Άτζα. Είχαν και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τον Δημήτρη, τον Καϊμά, που έλεγε για την μυθιστορηματική ζωή αυτού του παιδιού που ήταν τόσο άτυχο.
1: 49 ετών.
0: Στα 49 του.
1: Μια εξαιρετικά σπάνια, αλλά πολύ σοβαρή ασθένεια έφυγε από τη ζωή.
0: Η οποία έγινε γνωστή. Εξής, οι περισσότεροι ενδεχομένως όταν ακούνε ALS και δεν ξέρουν τι είναι, από την πάθηση είναι η ίδια πάθηση με αυτή του Στίβεν Χόκινγκ.
1: Ακριβώς.
0: Του κορυφαίου επιστήμονα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια μυθιστορηματική ζωή, από τα ψηλά στα χαμηλά κλπ. Με δική του απόφαση, βέβαια, με δική του επιλογή, έχει προκαλέσει σοκ στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και στεναχώρια μεγάλη. Πολλές στεναχώριες γενικά από χτες, και στην πολιτική και στον αθλητισμό και του Λου γενικά. Άστα. Πάμε στα.
1: Για την πολιτική, θα μου τα πει μετά.
0: Ναι.
1: Μην αρχίσουν πολύ με την πολιτική. Τα τουρλού, τουρλού.
0: Τα τουρλού είναι όταν μπλέκεται η πολιτική με την ενημέρωση, πώς το πω τώρα, και με το μπάσκετ και γίνεται ένα μπέρθεμα γενικά.
1: Α, και γίνεται τουρλού. Εμένα δεν μ' αρέσει το τουρλού σαν φαγητό, να σου
0: πω.
1: Προτιμώ τον Μπριάμ.
0: Το ίδιο δεν είναι. Το ίδιο.
1: Το τουρλού γίνεται στην κατσαρόλα. Ναι, στο Μπριάμ στο φούρνο.
0: Με αποστόμωσες.
1: Λοιπόν, προτιμώ τον Μπριάμ.
0: Κι εγώ, πάντα.
1: Δεν το πετυχαίνω πάντα. Κάποιοι το πετυχαίνουν καλύτερα.
0: Λοιπόν, πρώτο θέμα της επικαιρότητας και βασικό θέμα της επικαιρότητας, το διαβάζει. Εντάξει, βέβαια, αναμένουμε την ανακοίνωση το απόγευμα της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω, και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα προκαλέσει, τουλάχιστον σε αυτό το χώρο της κέντρου αριστεράς. Νομίζω
0: ότι τον κακό χαμό ήδη τον προκαλεί, και ιδιαίτερα στον χώρο της αριστεράς. Έχουν πραγματικά μαγιοτραβηχτεί τις τελευταίες. Τον προκαλεί, και ιδιαίτερα στον χώρο της αριστεράς. Έχουν πραγματικά μαγιοτραβηχτεί τις τελευταίες ημέρες.

0: άνθρωπος θέλει να κάνει ένα νέο εγχείρημα. Αν του έρθουν όλοι οι βουλευτές, τι διαφορά θα έχει?
1: Ναι.
0: Δεν φαντάζομαι να θέλει να κάνει και το ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί.
1: Τώρα, τι
0: θα καταφέρει από
1: φαρμάκι,
0: αυτά.
1: Φαρμάκι ρίχνεις τώρα.
0: Μα γιατί ήδη κάποιοι το λένε από φαρμάκι. Αυτό το χώρο, ότι επιδίωξε του κυρίου Τσίπρα να κάνει κάτι καινούριο. Προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο.
1: Όχι, για το άλλο αφημί, λέω εγώ.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι το ίδιο, θα το λένε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω. Εμφανίστηκε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Την ξέρεις την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου?
0: Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, την είχα δει στα ονόματα του Ιδρύματος Τσίπρα και την είδα εδώ να δίνει συνέντευξη εδώ, σε εμάς.
1: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
0: Έχει αναλάβει και τα θέματα τύπου, από ό,τι κατάλαβα,
1: είναι,
0: κυρία.
1: Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος. Του Ινστιτούτου, συγγνώμη.
0: Γιατί ακόμη έχουμε το Ινστιτούτο, ναι.
1: Και είπε το εξής, το οποίο το διαβάζω και εγώ στο EdNews.gr, ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας. Επαναλαμβάνω, σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας, και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα, κομίζει μια κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας. Δηλαδή...
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Όχι, όχι. Μην πεις ότι έχεις ξανακούσει τέτοιο.
0: Όχι, γι' αυτό σου είπα.
1: Δεν κλεισέ αυτό.
0: Όχι.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Αλλά είναι όλα τα έχει μέσα.
1: Ναι. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτά?
0: Ναι.
1: Τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, την αυτή.
0: Ξέρεις, το ενδιαφέρον θα είναι. Εντάξει, και οι θέσεις προφανώς του εγχειρήματος, του νέου κόμματος, αλλά είναι και το πού θα απευθύνεται. Θα απευθύνεται σε ένα χώρο σοσιαλδημοκρατικό ή στην αριστερά? Και στα δύο θα μπορούσε να πει κάποιο. Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτά θα ξεκαθαρίσουμε.
0: Θα το δούμε και από τις θέσεις. Ναι. Θα περιμένουμε και τις θέσεις. Το θέμα είναι ότι, το λέγαμε και χθες, έχει προκαλέσει ένα εκνευρισμό στο Πασόκ. Πώς και να το κάνεις. Παρακολούθησες χθες τι έγινε στην Επιτροπή για τις 10 στη Βουλή?
1: Το παρακολούθησες.
0: Ουσιαστικά πέρασε υποψηφιότητα Στουρνάρα. Η τρίτη θητεία του ουσιαστικά από την Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Αυτό δεν έχει προηγούμενο που έγινε. Κατά την άποψή μου, δηλαδή, συγγνώμη, εδώ θα μας επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, μια μικρή έτσι.
0: Εγώ επικοινωνούσα. Οφείλω τώρα την αμαρτία. SMS με κάποια από τα μέλη που ήταν μέσα στην. Μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος εκπροσωπούσε το Πασόκ, ύμνους. Τι θυράμβους για τον κύριο Στουρνάρα.
1: Και την κρίσιμη στιγμή που παρών.
0: Βγαίνει για λίγο έξω ο κύριος Κουκουλόπουλος, γυρίζει η ψηφοφορία, πάρουν το Πασόκ.
1: Παρών το Πασόκ. Δηλαδή.
0: Τα κομμένη όλα.
1: Αυτό δεν έχει προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα πρόσωπο το οποίο βέβαια έχει καταφέρει να αποκτήσει με τη διαδρομή του μία αποδοχή ευρύτερη, είναι αλήθεια. Αλλά κακά τα ψέματα, η κουλτούρα του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια κουλτούρα σοσιαλδημοκρατική, να το πω έτσι.
0: Καταρχάς από εκεί προέρχεται.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Στέλνω είναι συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη ήταν.
1: Είναι γέννημα θρέμα Πασόκ.
0: Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου.
1: Βεβαίως. Άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε και με την τρικομματική κυβέρνηση και με το ΣΥΡΙΖΑ που συνεργάστηκε.
0: Έπαιξε το ρόλο του.
1: Λέμε τώρα, συνεργάστηκε.
0: Άντε πάλι
1: τώρα
0: θα μιλήσω για το χθεσινό ντοκιμαντέρ και δεν το θέλω.
1: Λέμε τώρα, συνεργάστηκε. Και στη συνέχεια κλπ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι Πασόκ. Πασόκ είναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή. Παρόν.
0: Παρόν.
1: Παρόν. Αυτά είναι. Πώς το λέει, υπεύθυνη πολιτική στάση είναι αυτό, διότι σου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς ή κάνουμε αντιπολίτευση ή δεν κάνουμε.
0: Κοίταξε.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάντως το Πασόκ στην ανακοίνωσή του.
1: Νάτος ο κ. Κουκουλόπουλος.
0: Ανέφερε. Ναι, εδώ.
1: Εδώ σε εμάς τις συνδέσεις.
0: Ανέφερε στην ανακοίνωσή
1: του. Μπορείς να βάλεις, ρε Γιάννη, να ακούσουμε λίγο τι λέει ο κ. Κουκουλόπουλος, μιλάει τώρα στις συνδέσεις. Αν σου είναι εύκολο, αν δεν είναι, δεν πειράζει. Άστα. Κ. Κουκουλόπουλος, κάτι μιλάει στις συνδέσεις. Ναι.
2: Είναι τα μεγάλο μέτωπο που προσδιορίζουν την ατζέντα του σήμερα. Μεγάλες οι διαφορές μας.
3: Να απαντήσουμε τώρα. Να απαντήσουμε απλά.
4: Θα πείτε και τι συνέβη και φεύγει η ελληνικά ενέργεια από τα οικόπεδα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι για τα ενεργειακά.
0: Ναι, δεν ήταν για το σημείο που περιμένα. Πολύ πιθανό να ήταν στην αρχή τη συνέντευξη, γιατί είναι ένα θέμα. Η πρώτη ερώτηση που θες να κάνεις. Πάντως το Πασόκ στην ανακοίνωση.
1: Ότι σας στήσαμε πάντως και οι δύο και άλλοι, νομίζω, είναι γεγονός.
0: Όταν ήρθε το δεύτερο μήνυμα του Πασόκ παρών, λέω κάτι δεν καταλαβαίνω. Μεσημέρι νύσταξε κάτι. Ναι. Τέτοιο σκεφτόμουν. Ναι. Στην ανακοίνωσή του έγραψε ότι θα πρέπει να υπάρξουν όρια θητείων στις δημόσιες θέσεις.
1: Γιατί άλλο,
0: στα πρότυπα.
1: Οι μακρόχρονες θητείες, λέει, δημιουργούν ζητήματα.
0: Ναι, κάπως αυτό. Όρια θητείων. Ναι, εγώ νομίζω η συνέντευξη. Στην ομάδα αλήθειας θα ήταν το επόμενο επιχείρημα.
1: Ναι. Μα αυτό το λένε και το ξαναλένε αυτό.
0: Ναι.
1: Το λένε. Το
0: λες και έπρεπε ο κύριο Τσουκαλά για να δώσει συνέντευξη. Για να δώσει συνέντευξη, πρέπει να πάρει τον κύριο Τσουκαλά και το Πασόκ να μου επιτρέπετε να δώσω συνέντευξη.
1: Πάμε, τίτλοι ειδήσεων.
0: Άντε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων για επιθέσεις αυτοάμυνας, έκαναν λόγο οι Αμερικανοί την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Διπλή εικόνα στις τιμές πετρελαίου. Ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: καλύτερα παιδιά έχουμε στον ήχο σήμερα, το έχεις καταλάβει.
1: Ήρθε και το Μαράκι, την είδα εγώ πριν.
2: Εννοείται. Στον...
1: Μαρία Παπακυρίτση, καλημέρα Μαρία.
0: Γεια σου η Μαρία, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές ακούτε. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στις δημοσιογραφικές επιλογές.
1: Καλό.
0: Καλά, το λέω.
1: Ωραίο, ναι. Ωραίο. Ακούστηκε και εσείς στη συντροφιά μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε.
0: Ήρα
1: Παρανίδου, Ήρα μας.
0: Μουσικές επιλογές.
1: Καλημέρα και στην Ήρα μας. Και εσείς στη συντροφιά μας, γιατί έχω να πω ότι σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber θα τα δούμε αργότερα. Οπότε θα μας στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook. Στις πρωινές διαδρομές το μήνυμά σας για να το διαβάσουμε τώρα.
0: Το σχόλιο,
1: μέσω Messenger θα μας έρθει το μήνυμα.
0: Ό,τι επιθυμείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτηση, είχαμε πιάσει την πολιτικολογία πρωί-πρωί. Είχαμε αφήσει τη συζήτηση στο θέμα του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα και στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν και προσπάθησε να αιτιολογήσει με μία ανακοίνωση για ποιο λόγο απέκλεισε την ανανέωση, απέριψε την ανανέωση της θητείας ενός στελέχους του. Ενός ανθρώπου που προέρχεται από τα σπλάχνα του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο οποίος έπαιξε και το δικό του ιδιαίτερο ρόλο όταν η χώρα κινδύνευσε, βρέθηκε στο χείλος του γκρέμου.
0: Βεβαίως.
1: Το 2015. Μάλιστα, χθες ο κύριος Πιερακάκης στην Επιτροπή το σχολίασε αυτό, γιατί έκανε την παρουσίαση του Γιάννη Στουρνάρα. Είναι πρόταση.
0: Προερχόμενος και ο ίδιος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Κυρακάκης, ναι.
1: Ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν αντανακλά την αξία του διοικητή, αλλά την πολιτική του αμηχανία.
0: Ναι. Για πολιτική αμηχανία λοιπόν μιλάνε όντως στην κυβέρνηση. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η ισοβιότητα στις θητείες σε μια τέτοια θέση δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και γι' αυτό το λόγο.
1: Τώρα, ήταν ότι ήταν τρίτη θητεία.
0: Ναι, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσφορία έντονη σε αρκετά στελέχη του κόμματος για αυτήν την απόφαση. Αρκετά έντονα, μεγάλη δυσφορία. Και επίσης στην προσπάθεια να ερμηνεύσουν πώς ελήφθη και γιατί ελήφθη. Εξηγούν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία και προβληματισμός για το ενδεχόμενο να απολεστεί δημοσκοπικά η δεύτερη θέση μετά την εμφάνιση του νέου κόμματος
1: Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ο εκνευρισμός στον οποίο αναφερόμασταν.
0: Σήμερα έχουμε και υπουργικό.
1: Βέβαια.
0: Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Και με πολλά. Θυμάσαι, η κυρία Κεραμέως την Παρασκευή μας έλεγε καταρχάς ότι το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών γυναικών θα περάσει από αυτό το υπουργικό και ό,τι περιέχει.
0: Μας το εξήγησε το νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και πιο αναλυτική ερμηνεία του από τον καθήλυνα αρμόδιο. Μπορεί να είναι από τους συντάκτες αυτού του νομοσχεδίου. Θα σας έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα, ναι. Γιατί πραγματικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται σε ένα βαθμό να εξορθολογήσει τις αδικίες που υπάρχουν όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, πολλές φορές και στο δημόσιο τομέα.
1: Βέβαια. Και είχε ενδιαφέρον γιατί μας έδωσε κάποιες για τις προκηρύξεις πώς θα γίνονται, ότι δεν θα αναφέρουν φύλο, οπότε δεν μπαίνει στη διαδικασία. Αλλά μόνο προσόντα έχει ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας. Επιπλέον, εκτός από τα νομοσχέδια που θα δουν, σήμερα θα εξεταστεί τι θα γίνουν με τα μέτρα, τα τελευταία που είχαν εξαγγελθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα.
0: Βεβαίως.
1: Στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Βεβαίως.
1: Το fuel pass.
0: Το fuel pass.
1: Αν θα έχουμε παράταση, αν θα παραταθεί. Σήμερα θα έχουμε αποφάσεις.
0: Και αυτό το οποίο επίσης μας έλεγε η κυρία Κεραμέως την Παρασκευή, θα περάσει και το νομοσχέδιο για την ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά των 120.000 νοσηλευτών και οδηγών ασθενοφόρων. Ναι. Έτσι. Λοιπόν.
1: Κάτι που πολλά χρόνια ζητούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, το προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό ζητά να μπουν στα βαριά και ανθυγιεινά.
0: Ναι.
1: Και δικαίως οι άνθρωποι,
0: Δικαίως.
1: Βέβαια.
0: Μα ξέρω να σου πω. Επειδή μου έλεγες για την Μπαρτσελόνα και για τα χρώματα του κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, και σχολιάζαμε το κόκκινο, ότι δεν είναι και τόσο κόκκινο, καφετίζει λίγο.
0: Ναι, του είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο κ. Τσίπρας δεν πολιτεύτηκε με Ινιέστα και Τσάβη, αλλά με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, έχει την πλάκα του. Απ' ο Ινιέστα πολιτεύεται.
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εκτός να το έχω χάσει.
0: Πάντως είδες, γενικά θέλω να σου πω ότι γενικά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο που και η Ατάκα και το χιούμορ που βγάζει η Ατάκα έχουν τη σημασία τους.
1: Και όχι μόνο.
0: Προσπαθούν, πασχίζουν. Ακόμη και άνθρωποι, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, που δεν το έχουν.
1: Προσπαθούν.
0: Που είναι
1: μέσα
0: λίγο.
1: Το,
0: ναι, ναι, δηλαδή. Τώρα, θα το αποκαλύψω. Ρε παιδί μου. ανεξάρτητα των πολιτικών απόψεων που έχει καθένας μας και συμφωνεί ή διαφωνεί με απόψεις, ιδεολογίες, θέσεις κλπ. Στο εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και ο πλέον καλαμπουριτζής, ο πλέον χιουμορίστας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή,
1: πιο πολλοί λένε ότι δεν το έχει. Εγώ είδα όμως κάποια βιντεάκια στο μέσα κοινωνική δικτύωση που μου άρεσε.
0: Το
1: θα το πω. Ναι, μου άρεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ρε παιδί μου, το επιδιώκει να το καλαμπουράκι, αυτό θέλω να πω.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι και ένας άνθρωπος για όποιον τον έχουν δει από κοντά που είναι πιο συγκρατημένος.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που δεν το έχουν όλοι.
0: Έχουν πάρει φωτιά τα επικοινωνιακά επιτελεία.
1: Βέβαια. Και καταλαβαίνεις ότι η επόμενη μάχη στα μαρμαρένα. Μαρμαρένια αλόνια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Των social media.
0: Δεν υπάρχει βουλευτής. Το βλέπεις στα social.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει βουλευτής ή πολιτευτής από όλους τους χώρους, ακόμη και από τη Νέα Αριστερά που βλέπω, που να μην παίζει TikTok, να μην παίζει short video, να μην κάνει χαβαλέ, να μην. Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, ο προεκλογικός αγώνας εκεί θα δοθεί.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι και ο κύριος Τσίπρας αυτή τη δεύτερη προσπάθεια δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως επικοινωνεί. Εντάξει, καταρχάς είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς με τους κάτω από 40.
0: Ναι. Πιάνε.
1: Δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
0: Πιάνε, συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι, μεγαλύτερη ηλικία.
0: Κακό, συμφωνούμε. Πρέπει να διαφωνούμε καμιά φορά εδώ που τα λέμε, διότι.
1: Έτσι. Υπάρχει και το Facebook για τις μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Πες μου, όχι.
0: Για εμάς, όχι για εσάς, για εμάς, τους κάπως μεγαλύτερους. Για εσάς.
1: Ναι, ας τα αφήσουμε.
0: Εσείς έχετε το Snapchat.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν το συζητώ.
0: Πάμε πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, έλα.
0: Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα είναι ο κύριος τίτλος Καθημερινής. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάντες, λαθρεμπόριο. Εσύ, άσχετο τώρα.
1: Τι γίνεται.
0: Στην Κρήτη, τι γίνεται.
1: Ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: φαίνεται ότι το FBI που το έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης και ήμασταν εξαιρετικά προβληματισμένοι. Τι είναι τώρα αυτό το FBI. Κάνει δουλίτσα.
0: Κάθε εβδομάδα πιάνουν και μια σπήρα στην Κρήτη για κόλπα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απιστεύτου που λέτε.
1: Δεν είναι τυχαία τα στοιχεία. Δεν είναι τυχαία τα στοιχεία.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης την Καθημερινή. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, Τρίτη το 2026. Σημαντικό αυτό. Στο ραντάρ της ΑΔΕ, τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Επιτέλους θα πω. Λέει η εφημερίδα ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθός τύπου Airbnb από το 20 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Έτσι, γιατί εντάξει. Καλές οικονόμες.
1: Και
0: όχι για όλους. Έτσι,
1: εντάξει, για όταν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά την εφορία τους από το υστέρημά τους. Δεν είναι ωραίο.
0: Βέβαια. Και άνθρωποι οι οποίοι επίσης διαχειρίζονται ακίνητα με βραχυχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνεπείς τέτοιοι φορολογούμενοι και δεν είναι.
1: Και τώρα πια δεν νομίζω ότι είναι και εύκολο να διαχειριστείς το Airbnb με μαύρα χρήματα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είναι δηλωμένο.
0: Επίσης διαβάζουμε το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη και πρόταση για ανέρεση από φυλάκηση Γιωτόπουλου. Την άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια για τη δράση του με την 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζήτησε ο αντιεισαγγελέας του Ρίου Πάγου.
1: Ναι, μια χθεσινή εξέλιξη είναι πολύ αναμενόμενη. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Στο ελληνικό δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά, σε ανυπαρκέ στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο ενέτη 2026. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί.
0: Για πες.
1: Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον ιδρυτή της Anthropic.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Έρχομαι στην απογευματινή, έχει κύριο τίτλο «Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες». Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Κοίταξε τώρα, έχει γίνει. Δέχεται μπαράζ επιθέσεων η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός για αυτή την ανακοίνωση, για την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ότι σιγά το λύσαμε το πρόβλημα. Ομολογουμένως, τα 150 ευρώ.
1: Το χρόνο δεν φτάνει.
0: Είναι αστείο και αν το συζητάμε.
1: Προφανώς.
0: Εκείνο το οποίο όμως αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι είναι άλλο το 0 και άλλο το 150.
1: Ναι.
0: Προφανώς και τα 150 δεν φτάνουν ούτε για ζήτο που λέμε. αλλά δεν είναι μηδέν, θέλω να πω.
1: Και μεταξύ μας το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Προφανώς, δηλαδή, παλαιότερες γενιές, οι γονείς μας που κάναν πολλά παιδιά είχαν χρήματα. Είναι και ένα θέμα προτύπου ζωής.
0: Προφανώς.
1: Το τι ακολουθούν τα νέα παιδιά, το τι θέλουν να κάνουν. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Έτσι. Διαβάζουμε επίσης. Άσκηση ανέρεση, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Μια αναδημοσίευση από την Daily Mail στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι. Επανήλθε αυτό το. Οι συμφωνίες του Αβραάμ επανήλθαν στη συζήτηση.
0: Και Κρήτη, αυτό που σας λέγαμε, 20 λήψεις για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Βεβαίως.
1: Τρία σημάδια νέας κρίσης είναι ο τίτλος. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Το ένα είναι η πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Το άλλο είναι η αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Και το τρίτο, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν οι αναλυτές. Αυτά είναι τα τρία σημάδια. Δεύτερο θέμα, Αλέξης Τσίπρας. Νέα αρχή απόψεις στο Θησίο. Σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται από πίσω ο κύριος Παπάς. Είναι από πίσω ο κύριος Νίκος Παπάς. Το αφήνω.
0: Ο μπασκετμπολίστας λες.
1: Ο μπασκετμπολίστας είναι αυτό.
0: Για κάτσε, δεν βλέπω εγώ Νίκο Παπά.
1: Ναι, πίσω. Εντάξει, θα αφήσω.
0: Όχι, δεν είναι, δεν το βλέπω. Όχι.
1: Δεν είναι, εμένα μου φάνηκε.
0: Σου φάνηκε,
1: Νίκο,
0: όχι. Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας.
0: Και ούτε ο μπασκετμπολίστας είναι, δεν το ξεκαθαρίσουμε έτσι.
1: Ούτε, όχι. Εντάξει. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή.
0: Ναι. Ριζοσπάστης, έχει κύριο τίτλο «Η προοπτική ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ». Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, είναι ο τίτλος. Δημήτρης Κουτσούμπας από Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και σβαδίσουμε μαζί το δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα το μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής.
1: Μάλιστα. Εγώ περνάω στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, το πρώτο θέμα. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, δεύτερο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Και κάτι που μας είχε αποκαλύψει η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας, 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών.
0: Μάλιστα.
1: Στο τετραψήφιο 1550, όπως και για το ψηφιακό φροντιστήριο. Και ακόμη Πιερακάκης, ο πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Γιατί ο πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατιές ανώνυμων τρόλ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Διαβάζουμε επίσης στην Δημοκρατία νόμος γαλάζιας πατρίδας πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας.
1: Μάλιστα, εφημερίδα Κόντρα, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση.
0: Φόντο μπλεκόκκινο.
1: Ναι.
0: Μπλεκόκκινο φόντο.
1: Βέβαια, προσκλητήριο για
0: Μπαρσελονάτη. Μπαρσελονάτη φωτογραφία. Ναι, Μπαρσελονάτη φωτογραφία.
1: Από τη Βαρκελόνη στο Θησίο, θα έλεγα εγώ. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Ο τίτλος από την εφημερίδα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στην Εστία.
1: Ναι.
0: Έχει κύριο τίτλο «Όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια». Επεχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου. Μάλιστα.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο, ο Τσίπρας. Τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Διαβάζω από το Μανιφέστο, που είναι το πρώτο του θέμα. Και η εφημερίδα Μανιφέστο είναι η μόνη εφημερίδα που αναφέρεται σε εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη. Η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Λοιπόν, 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Για να θυμηθούμε.

0: Έχεις καταλάβει ότι εδώ λίγα μέτρα πιο κάτω δίνει αυτή την ώρα συνέντευξη στα παιδιά, τον Κώστα και την Κατερίνα, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου?
1: Βλέπω. Ελπίζω να μην διαφωνήσουμε.
0: Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Μα πούμε ότι και εμείς ως Air News Radio 105,8 έχουμε απευθύνει πρόσκληση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας δοθεί δυνατότητα, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσει, να τα πούμε εδώ στο ραδιόφωνο, σε μια από τις εκπομπές μας. Για να ακούσουμε λίγο, βρε Μαρία Παπακυρίτση, τι λέει αυτή την ώρα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Θέσεις κατά πλειοψηφία, όπως λειτουργούν κατά το Σύνταγμα τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, να έχουμε συνθέσεις με συμμετοχή πολιτών παντού, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
3: Ωραία.
2: Στην
3: δικαστική λειτουργία. Ηγεσία, ποιος
2: και
3: γνωρίζει.
2: Το ζήτημα της ηγεσίας θα πρέπει λοιπόν να λυθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ούτε από τους επαγγελματίες δικαστές μεταξύ τους, γιατί και εκεί τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαπλοκή μεταξύ κάποιον, όχι όλων. Φυσικά έχουμε εξαιρετικούς δικαστές και εισαγγελείς ευσυνείδητους που κάνουν το καθήκον τους. Αλλά έχουμε και επιόρκους οι οποίοι μπροστά στα μάτια μας διαπλέκονται με την κυβερνητική εξουσία.
3: Πώς να βγαίνει, να ψηφίζουμε εμείς όπως στην Αμερική, ας πούμε?
2: Θα πρέπει συνολικά, δεν θα σας δώσω εγώ τώρα μονολεκτικές απαντήσεις. Θα δείτε και το πρόγραμμά μας για τη δικαιοσύνη και θα κάνουμε και μια ειδική εκδήλωση γι' αυτό. Όμως θα πρέπει συνολικά αυτό το σύστημα που έχει αυτή τη στιγμή ως επίκεντρό του την κυβέρνηση και την προστασία του πολιτικού συστήματος, θα πρέπει να αλλάξει ριζικά και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και αναθεωρημένες διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας και στο δικαστικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια.
1: Αναφέρεται
0: θέση
1: στην πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας για το πώς θα επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί λίγο πριν αναφερόταν στον κύριο Τζαβέλα και στο έτοιμά της να καταθέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή.
0: Λοιπόν, πάμε Τουρκία, πάμε Κωνσταντινούπολη.
1: Πάμε Τουρκία,
0: γιατί εκεί συμβαίνουν σκηνέ ροκ σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα. Τι ροκ δηλαδή.
1: Είχαμε έφοδα στα κεντρικά γραφεία πριν από δύο μέρες του
0: κόμματος αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, η οποία έχει γίνει κομμάτια και θρύψαλα με δύο, πώς το πούμε, φερόμενους προέδρους. Εν πάση περιπτώσει, θα μας τα εξηγήσει τώρα η Ελβίρα η Κρίθαρη. Ναι, και παράλληλα να μην γνωρίζει κανείς σε ποιον ανήκει αυτό το κόμμα. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε στην Ελβίρα. Ελβίρα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ελβίρα.
4: Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη και όπως λέει χαρακτηριστικά ο Σγκύρο Ζέλ όλες αυτές τις μέρες, το κόμμα αυτό ανήκει στο Κεμάλ Ατατούρκ που το δώσατε τον πατέρα του κόμματος. Είναι πράγματι δραματικές οι στιγμές που εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης, φυσικά κατηγορώντας η αντιπολίτευση, τουλάχιστον η πλευρά Ζέλ, την κυβέρνηση, για μια στρατηγική κίνηση που έκανε σε μια προεκλογική περίοδο, θα το πω έτσι, και θα εξηγήσω. Ξεκινάει με το συνέδριο του 23, του κρίνει άκυρο ένα δικαστήριο στην Άγκυρα, κρίνει άκυρο το συνέδριο, επομένως και άκυρη το αποτέλεσμα του συνεδρίου που ανέδειξε τότε τον Οζέλ σε επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΤΣΕΧΕΠΕ. Επομένως αυτός καθαρείται και αναλαμβάνει τα ημεία του κόμματος ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Κεμάλ Κιλιντάρογλου. Επί 13 χρόνια πρόεδρος και βέβαια έχοντας χάσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις απέναντι στο ΑΚΕΠΕ. Τώρα, αυτό που ζητάει ο Ζέλ μετά και αυτήν την εντυπωσιακή ιστορική για τα μέλη του ΤΣΕΧΑΠΕ είσοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία με δακρυγόνα, με χρυσή δακρυγόνα, με πιαστικές σφαίρες, με τον Οζέλ να είναι ταμπουρωμένος στον 12ο όρο και να μην
1: εποχές,
4: βγαίνει.
1: Ελβίρα, θύμιζε άλλες εποχές αυτό το σκηνικό.
4: Πράγματι, ούτως ή άλλως βέβαια είχαμε ένα χρόνο πριν την επεισοδιακή σύλληψη και φυλάκιση του Εκρέμη Μάμογλου, του ανθρώπου που θα ήταν ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 28. Ένα χρόνο και δύο μήνες μετά σχεδόν έχουμε την καθαίρεση Οζέλ. Τώρα, είναι και ένα νομικό ζήτημα που το ΤΣΕΧΕΠΕ, η πλευρά Οζέλ εξετάζει αν αυτό είναι κάτι νόμιμο και μπορεί να έχει τελικά ισχύ, είχε δικαιοδοσία δηλαδή το δικαστήριο. Αυτό όμως που ζητάει ο Ζέλ είναι να πραγματοποιηθεί συνέδριο τις επόμενες 40 ημέρες για να τον αναδείξει και πάλι κεφαλής του κόμματος. Αν αυτό δεν συμβεί, πράγματι η αντιπολίτευση βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημα. Και μάλλον αυτό που εξετάζεται είναι η δημιουργία ενός εφεδρικού, όπως το αποκαλούν, κόμματος. Ένα εφεδρικό κόμμα, φαίνεται ότι ο Ζέλ θα πάρει τους 100 από τους 112 βουλευτές του ΚΕΧΑΠΕ μαζί του για να μπορέσει να οδηγηθεί στις εκλογές του 28, που δεν θα γίνουν το Μάιο του 28, γι' αυτό είπα πριν προεκλογική περίοδος, θα γίνουν νωρίτερα, διότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναείναι να είναι υποψήφιος για πρόεδρος αν δεν τις κάνει πρόωρα.
1: Μάλιστα. Οπότε αν τις κάνει πρόωρα θα μπορεί και πάλι. Εν δυνάμει σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε και οι δύο χώρες, θα μπορούσε να πει κάποιος.
4: Ακριβώς και αυτό είναι που λέει η αντιπολίτευση, ότι ουσιαστικά βγάλανε από το κάδρο τον έτερο υποψήφιο του ΤΣΕΧΕΠΕ, τον Οσγκούρ Οζέλ, γιατί εκείνος θα ήταν, και πάντα απαντούσαμε στις ερωτήσεις μας ποιος θα είναι υποψηφιός στις προεδρικές εκλογές, πάντα απαντούσαν ο Ιμάμογλου σε μια συμβολική.
1: Και φαινόταν από τις δημοσκοπήσεις ότι ο Ιμάμογλου ήταν ο μόνος που είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει και την υποψηφιότητα του Ερντογάν από την άποψη της δημοφιλίας. Και είναι σαφές γιατί βρίσκεται στη φυλακή.
0: Ναι.
4: Πράγματι είναι ακόμα πολύ δημοφιλής, ωστόσο η υπόθεση του που εκδικάζεται τώρα στις φυλακές της Λιβρίας, είμαστε νομίζω στη 40η ή και κάτι ακόμα δικάσιμο, είναι μια μακρά διαδικασία. Ναι. Είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι, είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες που τον βαραίνουν, εξετάζονται κάθε μία ξεχωριστά. Δεν νομίζουμε, δεν θεωρούμε ούτε εδώ στο ΤΣΕΧΕΠΕ ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ολοκληρωθεί πριν τις προεδρικές εκλογές ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια. Ελβίρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε τώρα στην Κωνσταντινούπολη να πίναμε ένα καφεδάκι.
0: Ναι, δεν είμαι και τόσο εγώ φαν, αλλά εν πάση τόσο εσύ. Μαξί, διαβάζουμε σήμερα ότι διεθνείς αναλυτές και οίκοι αξιολόγησης επισημαίνουν ότι εξαιτίας αυτής της πώς το πούμε, πολιτικο-οικονομικής αστάθειας στην Τουρκία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξαγωγής κεφαλαίων, φυγής κεφαλαίων από τη χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της. Μάλιστα.
1: Είπες, διαβάζουμε σήμερα και τώρα βλέπω μπροστά μου τις τιμές των καυσίμων. Πετάω από το ένα θέμα
0: ανεβαίνουν πάλι, ανεβαίνουν.
1: Κοίταξε, ναι, το Brent ενισχύεται κατά 1,6%, είναι στα 97,68 δολάρια το βαρέλι. Το θυμάσαι που σου λέγω ότι έχουμε μια περίεργη εικόνα, το αμερικάνικο πέφτει, το Brent ανεβαίνει. Το West Texas, ναι, το πιο ελαφρύ, έχουμε γίνει ειδικοί και σε αυτό το τομέα, υποχωρεί κατά 5%.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας για κίνηση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, γιατί είναι ώρα που λοιπόν στον Κηφισό ξεκινάει η κίνηση στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, Πυλικόβρυς, όπως σας λέγαμε και πριν, και πια έχει φτάσει στην Πέτρου Ράλη.
0: Ναι.
1: Στην άνοδο ξεκινάει Πυλιοφόρο Αθηνών και έχει φτάσει στη Φιλαδέλφια. Παραμένουν λοιπόν τα προβλήματα. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου έχουμε πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο Σχιστό. Εκεί έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Η Κηφισίας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς Κηφισιά μέχρι Χαλάνδρη, πολύ κίνηση. Η Μεσογείων καλύτερη εικόνα παρουσιάζει. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα από το Μετρό στο Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Κατεχάκη έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι δρόμοι του κέντρου με πολύ αργή ροή. Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μποτιλιάρισμα. Από Γλυφάδα μέχρι και τον Πειραιά σχεδόν, στο ρεύμα προς Πειραιά η παραλιακή. Καλλιρόης με πρόβλημα. Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Και Ηλιουπόλος αυτή την ώρα με κίνηση. Δεν ξέρω αν έχετε την επιλογή να πάρετε, να επιλέξετε εναλλακτικούς δρόμους, εναλλακτικές οδούς. Θα φτάσετε γρηγορότερα. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίαζαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα $95 το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογράφη και επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ιρά Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές μέσω Facebook, γιατί τα μηνύματα έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τώρα, σας το λέμε, επειδή βρισκόμαστε μόνο για σήμερα στο εφεντρικό στούντιο. Κλείνω την παρένθεση. Μέσω Facebook, η σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές και το μέσο, το Messenger που θα μας στείλει το μήνυμα σας.
0: Το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να πούμε καλημέρες από τώρα στις φίλες και τους φίλους εδώ, τους φανατικούς της εκπομπής που μας στέλνουν από το πρωί τα μηνύματά τους και τους ευχαριστούμε θερμά. Ο Νίκος ο Καλίας μας εύχεται καλή δύναμη, με αισιοδοξία, με δύναμη, με θετική ενέργεια και τρολάρει λίγο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για το κόμμα.
0: Για το κόμμα που ανακοινώνεται σήμερα στο Οφυσίο. Τι ώρα?
1: Στις 8.
0: 8 το βράδυ. Μόνο που αντί για τον, ποιο να πούμε, έναν σπουδαίο παίχτη της Μπαρσελόνα, είναι πολύ, έχει δίπλα του τον Πίου. Είναι ένα κολάζ το οποίο κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου για να τρολάρει την προσπάθεια αυτή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία όμως φαίνεται ότι δημοσκοπικά, πριν καν ανακοινωθεί, σκοράρει. Σκοράρει.
1: Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος την ίδια εικόνα δίνανε δημοσκοπήσει για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Μόνο στις, εφόσον έχουμε ανακοινώσει στις δημοσκοπήσει που θα ακολουθήσουν. Αλλά δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι ταράζει τα νερά πάντως.
0: Ας
1: το πω έτσι.
0: Και σκοράρει υπό ποια έννοια? Έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον βασικό αντίπαλο για τη δεύτερη θέση, το Πασόκ. Και ανησυχία και προβληματισμό και εκνευρισμό. Είναι αλήθεια. Θα πούμε αρκετά πράγματα για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη συνέχεια της εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από το συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα, υπάρχει σήμερα και Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου με το βλέμμα στραμμένο στην καθημερινότητα να εγκρίνει μια σειρά από μέτρα που σχετίζονται με τα εργασιακά. Μας είπε η κυρία Κεραμέως την περασμένη εβδομάδα ότι θα εγκριθεί η ένταξη περίπου 120.000 ανθρώπων, νοσηλευτών και οδηγών
1: ασθενών στα Βαρέα και Αντιγίνα. Και ένα άλλο νομοσχέδιο, αυτό για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών. Συζητείται σήμερα. Γίνεται. Το Υπουργικό έχει μια σειρά θεμάτων. Ενδιαφέρονται τα περισσότερα. Από ποια άποψη το λέω αυτό? Θα συζητηθεί το τι έχει γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα γίνει ενημέρωση, μάλλον, για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και το ποσό, το τι έχει ολοκληρώσει η Ελλάδα σε αυτό. Τι έχει απορροφήσει, εδώ που τα λέμε. Νομοσχέδιο για την κοινή αγροτική πολιτική. Την ΚΑΠ. Την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης.
0: Το στίγμα της ημέρας το δίνει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Ομουκλής, ο οποίος μας εύχεται την καλημέρα του, μας δίνει την καλημέρα του και μας λέει αμυντικά τα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σε πλοιάρια ανακοθέτησαν στενά του ορμού, λέει ο Τραμπ.
1: Αυτό λέει ακριβώς. Γιατί παρά την δικαιοχειρία, ότι τοποθετούσαν άρκες. Ανακοθέτουσαν τα στενά.
0: Απομακρύνεται η πιθανότητα συμφωνίας παρά την αισιοδοξία του Ρούμπιο. Άνοδος τιμής του πετρελαίου. Συνεχίζει το βομβαρδισμό του Λιβάνου σε θέσεις Χεσμπολά από το Ισραήλ. Συνεχίζεται το ξύλωμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, γράφει ο Αλέξανδρος. Σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Από χρώματα μπάρτσα. Ναι.
1: Εντελώς.
0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τραγωδία στο Χολαργό με άλλη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Πυροβολισμό συζύγου και αυτοκτονία συνέχεια. Πυροβόλησε την σύζυγο, 57χρονος, και μετά αυτοκτόνησε. Υπουργικό Συμβούλιο για την ισότητα των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Καιρός ήταν, μας λέει. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Σπυριδούλα τον Απιώτη, την Ποθητή τη Βάλβη, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Να είστε καλά.
1: Πάντως, μια και μιλούσαμε για το Υπουργικό, αυτό που το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται σε τι? Στο αν θα παρατείνουν τελικά τα μέτρα για τα καύσιμα που είχαν λάβει τους προηγούμενους δύο μήνες. Δηλαδή το Fuel Pass και την ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί λήγουν αυτά τα μέτρα? Τώρα ήταν μέχρι τέλος Μαΐου. Για να δούμε τι θα γίνει. Τα καύσιμα παραμένουν σε υψηλές τιμές. Και βεβαίως θα επαναβεβαιώσουν και τη θέση του Γιάννη Στουρνάρα.
0: Ναι.
1: Την ανανέωση της θητείας, την τρίτη θητεία, στη θέση του κεντρικού τραπεζίτη.
0: Σε ό,τι αφορά την επίσημη ενημέρωση, μας τα έλεγε η κυρία Κεραμέως, αλλά αξίζει να το θυμηθούμε, που έχει να κάνει με την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, επισημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου γυναίκες αμείβονται κατά 12 ή και 13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά και με ακριβώς τα ίδια προσόντα. Είναι φοβερό, έτσι, είναι 2026.
1: Να εργαζόμαστε δίπλα-δίπλα, να έχουμε τα ίδια προσόντα, την ίδια προϋπηρεσία και να έχει διαφορά η αμοιβή μας.
0: Είναι απίστευτο. Είπαμε για το θέμα αυτό, στο θέμα αυτό θα αναφερθούμε τις επόμενες μέρες.
1: Θα έχουμε λεπτομέρειες.
0: Αναλυτικότερα.
1: Γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγές στις προκηρύξεις, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι προσλήψεις. Δεν είναι μόνο αριθμητικό το θέμα, δηλαδή. Κατώτατο στο ίδιο κλιμάκια αμοιβών τα ίδια. Θα έχουμε και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ότι σε κάποιες δουλειές προτιμούν άνδρες αντί και γυναίκες.
0: Και το αντίστροφο, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Και το αντίστροφο, βέβαια.
1: Σε κάποιες θέσεις είναι περισσότερο χαρισματικές οι γυναίκες. Απλώς πάντα στις νέες ηλικίες συνυπολογίζουν και τη δυνατότητα ή την επιθυμία μιας γυναίκας να κάνει παιδιά.
0: Ναι.
1: Για κάποιους είναι αποθητικό για να προσλάβουν μια γυναίκα αυτό. Δυστυχώς ακόμη είναι έτη 2026.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα για το οποίο γίνεται μεγάλη κουβέντα, το δημογραφικό και το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε χτες σε μια συνομιλία που είχε στην ημερίδα με τον Νίκο Χατζηνικολάου,
1: ανοιχτό το ενδεχόμενο.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Πάμε να πούμε ότι από την κυβέρνηση, και το ρωτήσαμε αυτό, το ρωτήσαμε χτες να δούμε πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Μας είπαν παραπέμπουν στην ΔΕΘ.
1: Άρα στις ανακοινώσεις που θα κάνει από το βήμα της ΔΕΘ εδώ ο πρωθυπουργός. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα μπούμε σε αυτό τον αστερισμό, ότι πάρα πολλά θα παραπέμπονται για τη ΔΕΘ. Είναι η τελευταία ΔΕΘ της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης. Αναγκαστικά πάμε στις εκλογές μετά. Οποτεδήποτε και αν γίνουν, είτε Οκτώβριο, είτε Νοέμβριο, είτε την Άνοιξη. Και πολλοί περιμένουν ότι εκεί θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξαγγελίες.
0: Για την παράθεση με την κυρία Κοβέση συνεχίζεται.
1: Βεβαίως.
0: Λένε από την κυβέρνηση ότι προκαλεί απορίες η επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση, λέει, για διετή ανανέωση θητείας των εισαγγελέων ελήφθη αποκλειστικά από την ελληνική δικαιοσύνη. Η νομοθέτηση της τροπολογίας ήταν σε γνώση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναβαθμίζει τις έρευνες που μπορούν να γίνονται από εφέτη ανακριτή, χωρίς να επηρεάζει στον παραμικρό το ρόλο των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση να απαντήσει θεσμικά μόλις λάβει το κείμενο της επιστολής. Αγριεύει πάντως η κόντρα και βλέπω κυβερνητικά στελέχη που βγαίνουν σε παράθυρα και εξαπολύουν βολές κατά της Ευρωπαίας Αγγελέας, λέγοντας ότι αυτή δεν νομοθετεί η
1: επαστήτωση. Και θα θυμούνται και οι ακροατές ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, τον είχαμε ρωτήσει σε συνέντευξη εδώ στην εκπομπή μας. Είχε πει ότι είναι αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να αποφασίσει. Εκείνες τις μέρες ήταν οι μέρες που είχαμε το Φόρουμ των Δελφών. Η κυρία Κοβέση ήταν εδώ στην Ελλάδα. Και είχα μάθει ότι την είχε ενημερώσει ο κ. Φλωρίδης. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά λοιπόν από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και κύκλων της δικαιοσύνης. Τι άλλαξε τώρα?
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει και μία ενόχληση, πρέπει να σου πω. Πότε είναι η νέα παρουσίαση του βιβλίου που θα παραστεί ο...
1: Σήμερα. Σήμερα,
0: ναι.
1: Του κ. Ερβανιτόπουλου, χτες. Του κ. Ερβανιτόπουλου και του κ. Φίλη.
0: Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ενόχληση στην κυβέρνηση. Ειδικά για τις επικρίσεις που ακούγονται σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Επισημένοντας ότι σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης από το 19 μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λένε από Μαξίμου, έχει αποδείξει ότι ειδικά σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν βάζει νερό στο κρασί της, δεν διαπραγματεύεται, δεν συζητάει θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και αυτό το έχει αποδείξει με μια σειρά κινήσεων για τα οποία δεν σηκώνει κουβέντα. Είναι προφανές ότι η βούληση του Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος φαίνεται ότι κύβος έχει ρηφθεί.
1: Ναι, απλώς φαίνεται ότι δεν θα είναι το 29 Μαΐου που υπήρχε μια διαρροή. Φαίνεται ότι πάει και αργότερα.
0: Θα υπάρξει εστίαση σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση τη συγκεκριμένη με την πορεία των εθνικών θεμάτων και τη διαχείριση από την κυβέρνηση και πρόγευση δίνεται ήδη από τώρα.
1: Και μας την έδωσε και μας την δίνει και στις παρεμβάσεις του κάθε φορά ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Γεραπετρίς με αυτόν τον τρόπο απαντά κάθε φορά. Μάλιστα, χτες απάντησε με αυτόν τον τρόπο στη Βουλή. Απαντούσε τον κύριο Καζαμία, αλλά πολλοί είπαν ότι τα λέει στην πεθερά.
0: Προφανώς.
1: Που τα λέει για να τα ακούει.
0: Τα λέει στην ύφη, για να τα ακούει η πεθερά.
1: Όπως χτες έστειλε και μια. Ένα ενδιαφέρον υπονοούμενο. Μπιχτή πήγα να πω. Υπονοούμενο. Ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης για τους βουλευτές οι οποίοι στη Βουλή χειροκροτούν. Τον ναι. Αντώνη Σαμαρά όταν παρεμβαίνει, λέγοντας ναι. ότι οι βουλευτές πρέπει να είναι ενεργητικοί, δεν μπορεί να είναι χειροκροτητές. Mm-hmm. Και για όποιον κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Ήταν σαφές νομίζω το καρφί και το υπονοούμενο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Air News Radio
2: 105,8.
0: Και πάμε να συναντήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε ό,τι αφορά την σύνταξη, να το πω έτσι, του ιδεολογικοπολιτικού μανιφέστου του υποίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο των διεργασιών γύρω από την υπόθεση αυτή. Σήμερα θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις στο Θησίο. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε. Είναι ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο, ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio. Κύριε Χιακαντάρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου και κύριε Αδαμόπουλο, και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ζουμί που λέμε, στο πιστό. Τι καινούριο κομίζει αυτή η πολιτική προσπάθεια, η νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Ποιο είναι το φρέσκο, ποιο είναι το καινούριο το οποίο έρχεται να προτείνει στους Έλληνες πολίτες?
3: Το φρέσκο, κύριε Αδαμόπουλε, είναι το εξής. Αυτό που έλεγε και ο τίτλος του Μανιφέστου, μια προσπάθεια σύγκρισης τριών δυνάμεων, οι οποίες μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, ακόμα και στις αρχές και μέχρι το 2010, ήταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, ήταν σε διαφορετικούς δρόμους, ακολουθούσαν διαφορετικές πορείες, είχαν διαφορετικά προτάγματα, είναι η παράταξη της δημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Η σοσιαλδημοκρατία με το ρεαλισμό της, η ριζοσπαστική αριστερά που έθετε το ζήτημα των ανισοτήτων και η οικολογία που έθετε το ζήτημα του παραγωγικού μοντέλου που είναι αντίθετο με την φύση και με το περιβάλλον.
0: Άρα ουσιαστικά έχουμε, ρωτώ ευθέως, την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας κεντροαριστερής παράταξης.
3: Εμείς το ονομάσαμε αριστερά πέραν του κέντρου. Γιατί θεωρούμε ότι ο όρος κεντροαριστερά καταρχάς υπάρχει μόνο στα ελληνικά δεδομένα και στα ιταλικά, δεν είναι όρος που πολύ συναντιέται στην Ευρώπη. Επειδή η σοσιαλδημοκρατία ανέκαθεν ανήκει και στην οικογένεια της αριστεράς με τον δικό της τρόπο, και η ριζοσπαστική αριστερά φυσικά και η πολιτική οικολογία, και αυτή, αν και όχι από την αρχή, σταδιακά όμως μετακόμισε, ας το πούμε έτσι, στην πολυκατοικία της αριστεράς. Λοιπόν, αλλά ανεξαρτήτως τώρα του όρου, και δεν μάθει το πούμε και το αριστερά ή αριστερά πέραν του κέντρου, η ουσία είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κεντρική και μάλιστα κυρίαρχη πρόταση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, που είναι η πρόταση των κεντροδεξιών και των δεξιών κυβερνήσεων, που είναι ενισχύουμε το πλούτο και ό,τι μείνει από αυτό, τα ψίχουλα και τα περισσότερα τα ψίχουλα, πάνε στους πολίτες.
0: Όμως, κύριε Χιακαντάρη, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Έχει δοκιμαστεί, έχει κυβερνήσει, έχει δώσει δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά αυτή την κυβερνητική πρακτική. Συνεπώς, πάρα πολλοί αναρωτιούνται τι είναι εκείνο, ας πούμε, που τώρα θα αλλάξει δραστικά την άποψή του για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα σε σχέση με τα χρόνια που κυβέρνησε.
3: Εσείς, κύριε Αδαμόπουλε, ως δημοσιογράφος, αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026, με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Όχι η ανάγκη να φύγει ο Μητσοτάκης και να
0: έχουμε. Μα το ερώτημα είναι το εξής. Ο κύριος Τσίπρας δοκιμάστηκε όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά και ως ηγέτης της αντιπολίτευσης. Και ιτήθηκε, και μάλιστα με ποσοστά πάρα πολύ δυσάρεστα για το κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει δοκιμαστεί και σε αυτό το πεδίο.
3: Ναι, έχει κερδίσει όμως και πολλές φορές. Γιατί δεν λέμε μόνο ότι η κυβέρνηση.
0: Μία φορά
1: κέρδισε. Το 2015
0: κέρδισε. Μία φορά.
3: Το 2015 κέρδισε δύο φορές.
0: Και το δημοψήφισμα. Το δύο φορές και το δημοψήφισμα.
3: Και το Σεπτέμβριο. Δύο φορές.
1: Θέλετε να πείτε ότι στην αναμέτρηση δεν ήταν πάντα χαμένος ο κύριος Τσίπρας? Προφανώς.
3: Φυσικά δεν ήταν πάντα χαμένος. Και αν θέλετε, και την πρώτη φορά, τις πρώτες εκλογές που πήρε 31% όπως πήρε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Και κανείς δεν παραγνωρίζει ότι είναι ένας άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα από το 3, το 4% και το έφτασε να γίνει κυβέρνηση. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν τα ερωτήματα αυτά. Πόσο διαφορετικό θα είναι το πρόγραμμα του νέου φορέα? πού θα απευθύνεται, γιατί θα είναι δελεαστικό.
3: Το κ. Τσίπρας το 2015 και το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοπροσδιοριζόταν ως κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Σήμερα προσπαθεί και επιλιώκει και φαίνεται το καταστόλι να προσδιορίζεται, να αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα της σύγκρισης αυτών των τριών δυνάμεων τις οποίες προανέφερα στην αρχή. Δεν είναι διαφορετικό αυτό?
1: Πάντως σε κάποια σημεία θα τέμνε με την κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό το σημείο του σοσιαλδημοκρατικού κέντρου της σοσιαλδημοκρατίας, με δεδομένο ότι η μισή υπουργή της, όχι μισή, ότι ένα μέρος των υπουργών της κυβέρνησης προέρχονται από αυτό το χώρο, σε κάποια σημεία θα τέμνονται οι κύκλοι, αν σωστά το εικάζουμε.
3: Ναι, κοιτάξτε, οι περισσότεροι εξ αυτών τους οποίους αναφέρατε που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ κυρίως, όχι από την ριζοσπαστική αριστερά, και είναι στην κυβέρνηση σήμερα, ποτέ δεν ήταν επί της ουσίας σοσιαλδημοκράτες. Η αφήγησή τους ουσιαστικά ήταν μια
1: αφήγηση. Κύριος Κερακάκης δεν ήταν σοσιαλδημοκράτης.
3: Όχι. Παρακαλώ, νομίζω ότι δεν ήταν. Ήταν ένας κεντρός. Αυτό έβγαζε προς τα έξω. Ή κάποιος που θεωρούσε ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο. Από τη στιγμή που θεωρείς ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο, κυρία Γεωργίου, το λέω ρητά και κατηγορηματικά, δεν είσαι σοσιαλδημοκράτης. Όταν θα πεις ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο, δεν είσαι σοσιαλδημοκράτης.
0: Από την άλλη μεριά, έρχεται κανείς και αναρωτιέται εάν με βάση τα όσα έχουμε ζήσει, κυρίες και Γιακαντάρη, ιδιαίτερα την δύσκολη δεκαετία 2010-2020, παίζουν καθοριστικό ρόλο πια στην καθημερινότητά μας και στην επίλυση των προβλημάτων οι ιδεολογίες ή οι λύσεις.
3: Λύσεις για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για τη διαφθορά, για τη σύγκρουση των μεγάλων συμφερόντων που επικρατεί στο ελληνικό οικονομικό σύστημα, για την ασυδοσία του μεγάλου του πλούτου, για την υποβάθμιση της εργασίας. Οι λύσεις. Αλλά οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μια πλευρά είναι οι λύσεις που θα είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της δεξιάς, και οι λύσεις για τα ίδια θέματα που έχουν το πρόσωπο με το πρόταγμα της δεξιάς, και οι λύσεις που για τα ίδια θέματα που έχουν το πρόσωπο

0: Ινστιτούτου, Αλέξης Τσίπρας. Αλλά υπάρχουν πυρετώδεις εργασίες και ομάδες που δουλεύουν για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το προγραμματικό. Mm-hmm. Αλλά ούτε το μανιφέστο, ούτε η διακήρυξη όμως αποτελούν πρόγραμμα.
1: Ναι, εντάξει, το είχατε καταστήσει. Το είχατε και ο κύριος Τσίπρας.
2: Το είχατε κάνει σαφές και εσείς ο ίδιος. Και εσείς ο ίδιος.
1: Έχω μια απορία βέβαια. Γιατί ο κύριος Τσίπρας προχωρά στην ίδρυση κόμματος, αφού εάν διαβάσει κάποιος το βιβλίο του, το τελευταίο του βιβλίο, την Ιθάκη, καταλαβαίνω ότι δεν έχει μετά νιώσει για τα πεπραγμένα του, άρα γιατί όχι ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Θα διαφωνήσω σε ένα σημαντικό κομμάτι του βιβλίου, εκεί που μιλάει και αυτό που είναι και σήμερα που συζητιέται και τα λοιπά για το δημοψήφισμα, λέει καθαρά ότι είχαμε την αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι κάτω από την πλειοψηφία που θα σχηματιζόταν στο δημοψήφισμα θα υποχωρούσαν. Καταλάβαμε ότι ήταν τόσο ιδεολειπτική όσον αφορά το μοντέλο το οποίο έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα για να βγει από την κρίση, που δεν θα υποχωρούσαν με τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει δοθεί και μεγάλη σημασία.
2: Βέβαια, ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
0: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κύριος Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες. Με αυτή την έννοια το θέτει, και όχι με την έννοια. Από την άλλη όμως, μην πάμε μακριά. Τώρα αυτή τη στιγμή να δούμε δίπλα μας τι γίνεται με τις τράπεζες. Είχαμε χθες και την επανεκλογή
2: του
0: κυρίου Στουρνάρα. Οι τράπεζες πλέον ουσιαστικά υποτιμούν την νοημοσύνη μας με τα επιτόκια τα καταθέσεων, τη διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας με τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούν τους πολίτες. Πλέον οι πολίτες άλλων των 60 ετών, 65 ετών, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα διάφορα συστήματα ηλεκτρονικά, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν δέχονται, δεν υπάρχουν γκισέ όπως υπήρχαν παλιά. Υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά και ταυτοχρόνως οι ρυθμίσεις που υπάρχουν μέσα στις τράπεζες και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Αν κάνεις λάθος και πληρώσεις 2 ευρώ λιγότερα την κάρτα σου, θα σου έρθει στο επόμενο μήνα ένα πρόστιμο γύρω στα 20-25 ευρώ. Δηλαδή από αυτά τα πράγματα, από αυτές τις διαφορές, βγάζουν τεράστια χρήματα οι τράπεζες και δεν χορηγούν τίποτα. Σε κανέναν, βλέπετε τι γίνεται όσον αφορά την ανάγκη του μικρομεσαίου τομέα να επιχορηγηθεί. Γιατί μιλάμε λοιπόν τώρα για τις τράπεζες? Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πιο εκμεταλλευτικός οργανισμός που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Δεν πρέπει να γίνει κάτι εκεί πέρα. Τι θα γίνει αυτό? Θα επανεκλεγεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση ή έχει συνενέσει, για να μην
1: να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο στο ένα λεπτό που
2: μας μένει.
1: Να συνεχίσουμε μετά. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να παρατούνται από το ΣΥΡΙΖΑ και να δηλώνουν την υποστήριξή του στο εγχείρημα. Αυτό σημαίνει ότι θα αξιοποιηθούν?
2: Δεν μόνο αυτό.
0: Είναι καθαρή εδώ μέσα η θέση του Τσίπρα και του κόμματος το οποίο θέλει να κάνει. Κανείς βουλευτής ή το κόμμα του σε αυτή την φάση δεν θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή. Όποιος θέλει μπορεί να παραιτηθεί, αν θέλει, κανείς δεν επιβάλλει από και να συστρατευτεί ως απλός πολίτης. Είναι καθαρό, δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα. Σε αυτή τη Βουλή το κόμμα αυτό δεν θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή.
2: Έχουμε, κύριε Σκιακαντάρη, 2 ακόμα ερωτήματα. Σας παρακαλούμε θερμά να ακούσουμε μαζί τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να κάνουμε δικτύωση και με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και επιστρέφουμε σε μισό λεπτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν. Εν μέσω διαπραγματεύσεων δοκιμάζεται η εκεχηρία. Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως

0: να ανακοινωθεί σήμερα σύμφωνα με το Al Jazeera. Στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στην ατζέντα μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 στο Οθυσσίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο νότια της Κρήτης διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο. Σήμερα, είπαμε, στις 8 το βράδυ παρουσιάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο σε μια ειδική εκδήλωση που αναμένεται με ενδιαφέρον, η αλήθεια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και το όνομα του νέου κόμματος. Φυσικά δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον κύριο Χιακαντάρη κάτι περισσότερο από αυτού. Δεν το έκανε έτσι κι αλλιώς, συνεπώς δεν μπαίνουμε κι εμείς στον πειρασμό. Δεν μπαίνουμε κι εμείς στον πειρασμό.
4: Όπως λέω, σε αυτή την περίπτωση και να το ξέρω, δεν θα το έλεγα.
3: Προφανώς. Λοιπόν, δύο πράγματα όμως θέλουμε να σας ρωτήσουμε ακόμα. Το πρώτο, είπατε με απόλυτη σαφήνεια στην αρχή της κουβέντας μας ότι στόχος είναι η προσπάθεια αυτή, η πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, να ενώσει τρεις τάσεις. Τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία. Σωστά. Έτσι δεν είπατε?
4: Ναι, κοιτάξτε, λοιπόν, αυτές οι τρεις ομάδες παρατάξεως έχουν εκμετρήσει τα προστοζήτητα ως αυτόνομες παρατάξεις.
3: Εδώ λοιπόν μπαίνει το εξής ζήτημα, το οποίο νομίζω είναι εύλογο για οποιονδήποτε. Για ποιο λόγο εξαιρούνται οι συζητήσεις από αυτή την προσπάθεια με τους ήδη υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς? Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
0: Που θα θεωρείται και πιο θεσμικό κατά κάποιους.
4: Ναι, δεν είναι πιο θεσμικό αυτό. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σας και εύλογη η ερώτησή σας. Αλλά αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος. Δηλαδή δεν είναι ο τρόπος ένωσης των υπαρχόντων μηχανισμών, τους οποίους σέβομαι προσωπικά σε μεγάλο βαθμό. Αναγνωρίζω τα πολύ θετικά που έχουν προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και το ΠΑΣΟΚ και η ριζοσπαστική αριστερά, αλλά θεωρώ πλέον ότι ως πολιτικοί οργανισμοί ή και ως πολιτικά κόμματα έχουν πλέον κλείσει τον κύκλο της ζωής τους ως πλέον κόμματα εξουσίας. Όχι ως κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι διαμαρτυρίες, κινήσεων κτλ.
3: Αλλά ως κόμματα εξουσίας.
4: Αυτό λέω.
3: Αυτό θεωρείτε ότι δεν εμποδίζει μελλοντικά κάποιες συζητήσεις για συνεργασία, συμπόρευση κλπ. Μελλοντικά.
4: Όχι, το Big Bang δεν εμποδίζει. Το Επινέα, παραδείγματος χάρη στην Γαλλία το 1971, ήταν αυτό ακριβώς. Μαζεύτηκαν τα κόμματα ουσιαστικά και είπαν ότι ό,τι ξέραμε ως τώρα το τελειώνουμε και πάμε πάλι από την αρχή και δημιουργούμε ένα καινούριο. Τότε το ξονομάσαν πάλι σοσιαλιστικό κόμμα, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο είχε φτάσει μεταξύ του 3% και 4%.
3: Και η τελευταία ερώτηση, κύριε Χιακαντάρη, με ρεαλιστικούς όρους και με δεδομένη τη δημοσκοπική πραγματικότητα, η οποία βέβαια, το λέμε και εμείς εδώ και μας το μεταφέρουν οι άνθρωποι των δημοσκοπικών εταιριών, και αναδιατάσσεται συνεχώς κλπ. Αλλά με ρεαλιστικούς όρους, ποιος είναι ο πολιτικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη των εκλογών. Είναι η κατάκτηση μιας, ας πούμε, θέσης αξιωματικής αντιπολίτευσης, να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, να κατακτήσει την πρωτιά ενδεχομένως. Πού ναι, στοχεύει.
4: Ένα κόμμα, για να λέγεται κόμμα εξουσίας, πρέπει να έχει εναλλακτική πρόταση, να συζητάει ποιο θα είναι ουσιαστικά το δικό του πρόταγμα, το οποίο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα το οδηγήσει στην κυβέρνηση. Ούτε να είναι πρώτος στην αντιπολίτευση, δηλαδή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά μόνο και μόνο να είναι εκείνο το κόμμα το οποίο θα αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση στην Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι μπορούμε και να τρίβουμε τα μάτια μας ενδεχομένως από αυτά που θα δούμε στο μέλλον.
0: Θα είστε τόσο αισιόδοξοι. Έχετε τέτοια δείγματα από τις εταιρείες.
4: Τέτοια δείγματα. Ξέρετε, εγώ είμαι μετρημένος στην πολιτική.
0: Πάντα
4: θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο πολιτικό αναλυτή και κοινωνιολόγο επιστήμονα και μετά κατά δεύτερο λόγο ως πολιτικό όποτε ασχολούμαι με την πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Όμως σε αυτή τη στιγμή είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος ότι. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Ένα ακόμα πολιτικό, κυρία Ταπόπουλου και κυρία Γεωργιού, ναι. πάντα θέτει ως στόχο για να είναι πολιτικό κόμμα ναι. την κυβέρνηση. Να δώσει πρόταση συνταγητικής διεξόδου.
0: Ναι.
4: Δεν
0: ναι.
4: θέτει στόχο ούτε συζητάει με ποιον θα πάει, ούτε με ποιον δεν θα πάει. Αλλά αν θα είναι αυτό ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας.
0: Επιμένετε στο όποιος έρθει μαζί σας βουλευτής, ακολουθήσει το εγχείρημα, πρέπει να παραιτηθεί.
3: Ναι, μας το είπε.
4: Ναι, αυτή είναι η γραμμή του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχτείτε κιόλας όμως, θα αξιοποιηθούν όλοι.
4: Είναι εμφανές ότι ουσιαστικά ότι θεωρεί ότι σε αυτή τη Βουλή, όσο είμαστε ακόμα σε αυτή τη Βουλή, το κόμμα του δεν θα έχει βουλευτές. Δηλαδή βουλευτές οι οποίοι θα έχουν εκλεγεί, όπως καταλαβαίνετε, από άλλο κόμμα. Βουλευτές που θα φύγουν από αυτό το κόμμα και θα πάνε σε αυτό. Όχι, δεν θα το δεχτεί αυτό το πράγμα.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιακαντάρη. Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης, συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο. Μια μετριοπαθής φωνή.
0: Βέβαια. Έτσι. Και είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί μας έλυσε και πολλές απορίες και μας σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα, αν μπορώ να το πω έτσι.
3: Λοιπόν.
0: Πρόγραμμα το οποίο θα είναι πάνω στο Μανιφέστο, τι ακριβώς ζητάει από τα στελέχη του, γιατί απαντάει αρνητικά. Στο να είναι συνασπισμός κομμάτων ουσιαστικά το νέο εγχείρημα.

0: Λοιπόν, 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα, Έξιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και θα πάμε σιγά σιγά να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής. Είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις μας, με το κυκλοφοριακό της Αθήνας, αλλά και με προβλήματα που παρατηρούνται στις μετακινήσεις όλη την Ελλάδα, με αφορμή και μηνύματα ακροατών μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα πιάσουμε τα θέματα της δικής σας αρμοδιότητας. Θέλουμε όμως και κάποια γενικά πολιτικά σχόλια στο τέλος της συζήτησης, αν δεν έχετε αντίρρηση. Να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο εμείς εδώ στην εκπομπή αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Οι ακροατές μέσα από τα αυτοκίνητά τους το αντιμετωπίζουν βέβαια σε πολλαπλάσιο βαθμό. Έχει να κάνει με την ψυχραιμία, τις αντοχές, την υπομονή τους όταν βρίσκονται μποτιλιαρισμένοι στον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι μια μόνιμη πληγή, είναι το ποτάμι των στεναγμών, όπως λέμε, για την κυκλοφορία στην Αθήνα, και ακούμε κατά καιρούς διάφορα σχέδια για την αποσυμφόρησή του. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το ζήτημα αυτό? Είχατε προαναγγείλει κάποιες ενέργειες, κάποιες παρεμβάσεις. Μέχρι στιγμής όμως είμαστε στο ίδιο εργοθεατές.
2: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
0: Εννοείται.
2: Υπουργείου, ναι. Και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Προφανώς.
2: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης. Είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το...
1: Ουσιαστικά θα είναι ανισόπεδη κόμβη από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το σημείο, για να μπορεί να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία και η κίνηση πολλές ώρες την ημέρα.
2: Σωστά, και είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεου με την Εθνική Οδό. Και παράλληλα η τρισκόμβη, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση. Την ίδια στιγμή όμως εξαιρετικά σημαντικό, μιας και είπαμε για το κυκλοφοριακό.
0: Τι ορίζοντα έχει αυτό που μας λέτε?
2: Από τη στιγμή που συμβασιοποιείται, 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί.
1: Βέβαια, θέλει χρόνο μέχρι να συμβασιοποιηθεί, δηλαδή δεν είναι και απλή διαδικασία.
2: Κοιτάξτε, το δημοπρατήσαμε τον χειμώνα του 2025, έγινε ο διαγωνισμός, πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο, άρα υπολογίζουμε καλώς αυτών των πραγμάτων να συμβασιοποιηθεί τον επόμενο μήνα, όπως είπα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα προχωράει με καλούς ρυθμούς, είναι ένα έργο της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το χρονοδιάγραμμα. Από εκεί και έπειτα όμως εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
1: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
2: Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας, η Νίκη, έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η Σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόδικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει, και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες, υπήρχαν σαφρά εδάφη, αλλά προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό.
0: Εδώ τι ορίζοντας υπάρχει για την ολοκλήρωση των έργων για τη γραμμή 4?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία. Δεν θα σας πω συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Θα σας πω όμως ότι τα προβλήματα τα οποία είχαμε, τα οποία μας δημιουργούσαν κάποιες καθυστερήσεις, ένα-ένα λύνονται. Από εκεί και έπειτα πολύ σημαντική είναι και η παρέμβαση που κάνουμε στον κόμβο, στη μεταμόρφωση. να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο, τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν από το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό και θέλαν να στρίψουν στον κόμβο της μεταμόρφωσης να βγουν στην Εθνική Οδό προς τη Λαμία, αναγκάζονταν να σταματήσουν για να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονταν από την Ελευσίνα.
1: Και εκεί δημιουργούνται καθυστέρηση. Κύριε Υπουργέ, όμως, όσο και αν μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους και μιλάμε ότι χάνουμε πάρα πολλές ώρες.
2: Νομίζω είναι σημαντικό να εξηγήσουμε τι θα κάνουμε και στην μεταμόρφωση. Εκεί πέρα, μέσα στο 2026, έχουμε ήδη δώσει εντολή στο παραχωρησιούχο. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη. Θα έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση. Όπου το πρόβλημα ήταν ότι οι λωρίδες αυτές ενώνονταν σε μία είσοδο με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε ξεχωριστές εισόδους, ουσιαστικά τα αυτοκίνητα τα οποία θα κινούνται στην Αττική Οδό από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος θα μπαίνουν 130 μέτρα αργότερα. Άρα και εκεί πέρα εντός 2026 δίνουμε μια σημαντική λύση στο ζήτημα αυτό.
1: Ναι. Λέγαμε λοιπόν, σας διέκοψα πριν, λέγοντας ότι χάνουμε, είναι σαφές, πολλές ώρες στους δρόμους. Οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι όσους δρόμους και να φτιάξουμε, πολλαπλασιάζονται τα αυτοκίνητα και πάλι ποτηλιάρισμα θα έχουμε. Άρα, ένα άλλο σκέλος της ερώτησης είναι τι γίνεται με τα μέσα μεταφοράς. Αναφερθήκατε στη γραμμή 4. Ένα άλλο θέμα, βέβαια, είναι τα λεωφορεία. Και ακούσαμε τις ανακοινώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά υπάρχει το ερωτηματικό, πότε θα έχουμε αυτό το νέο στόλο των λεωφορείων στο σύνολό του. Πότε ο πολίτης που περιμένει στη στάση του λεωφορείου θα δει το λεωφορείο να έρθει τακτικότερα από τα 8, από τα 10 λεπτά που είναι η αναμονή.
2: Πολύ σωστά. Αυτό ήταν το επόμενο το οποίο θα έλεγα. Άρα νομίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη βλέπουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντική αναβάθμιση στο σύνολο του στόλου των αστικών λεωφορείων. Έχουμε πλέον καινούρια λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Θα σας πω ότι υπήρχε σημαντικό ζήτημα με τους οδηγούς. Έχουμε κάνει αρκετούς διαγωνισμούς όπου δεν είχαμε τα ανάλογα αποτελέσματα, άρα ψάχνουμε οδηγούς για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων. Όμως μαζί με την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την χρήση των καμερών θεωρούμε ότι θα βελτιωθεί πολύ και η κατάσταση στις λεωφορειολωρίδες με αποτέλεσμα να έχουμε και καλύτερους χρόνους όσον αφορά στις διαδρομές. Άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε σημαντική βελτίωση.
0: Λοιπόν, να σας πούμε το εξής, να θέσουμε υπόψη σας το εξής, γιατί πραγματικά χθες στην εκπομπή είχαμε ένα μπαράζ μηνυμάτων για το ζήτημα αυτό. Επειδή όπως ξέρετε, εκπέμπουμε πανελλαδικά, μας ακούν από όλη την Ελλάδα φίλοι ακροατές και πολλές φορές και από τα αυτοκίνητά τους οδηγοί βαρέων οχημάτων μας στέλνουν τα μηνύματά τους, μας τηλεφωνούν για να μας πούν τα προβλήματα και τα παράπονά τους. Μας είπαν λοιπόν, ξεκίνησε ένας και στη συνέχεια είχαμε μια αλυσίδα παρόμοιων μηνυμάτων για τα προβλήματα που υπάρχουν στις σύραγγες της Εγνατίας με τις μονοδρομήσεις για έργα τα οποία δεν γίνονται όμως. Και αναρωτιούνται οι άνθρωποι για ποιο λόγο θα πρέπει να ταλαιπωρούνται και να συμβαίνει αυτό τη στιγμή που δεν είναι και σε εξέλιξη τα έργα.
1: Δεν γίνονται και έργα.
2: Λοιπόν, αρκά να πούμε ότι στην Εγνατία γίνονται έργα, έχουν ξεκινήσει και οι ασφαλτοστρώσεις, είναι κάτι το οποίο φαίνεται πλέον, αλλά ειδικότερα για τις σύραγγες στην Εγνατία υπάρχουν 69 σύραγγες στην Εγνατία, όπου χρήζουν σημαντικών αναβαθμίσεων, τα οποία έχουν να κάνουν και με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Άρα προφανώς μέχρι να αναβαθμιστούν πλήρως πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα προστασίας όλων μας και νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε σημαντικά. Ναι, καταλαβαίνω την ταλαιπωρία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι πολύ σοφότερο να έχουμε λίγη γκρίνια για ένα χρονικό διάστημα παρά να έχουμε κλάματα και πολύ χειρότερες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Άρα στην Εγνατία έχει υποχρέωση ο παραχωρησιούχος βάσει της σύμβασης να αναβαθμίσει τις σύραγγες τεχνικά, είναι αυτό το οποίο λέμε, σε επίπεδο ε και σε επίπεδο α στη συνέχεια, ώστε να πληρούνται οι πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να σας πω ότι η Εγνατία ήταν ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος δεν ήταν στην ίδια κατάσταση που είναι οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι στη χώρα. Είχε αρκετά σημαντικά προβλήματα και νομίζω ότι αυτό είναι φανερό. και στο θέμα των σειράγκων και στην ασφαλτόστρωση, θα σας πω. Αλλά θα σας δώσω και ένα άλλο ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εάν έχει κινηθεί επί της Εγνατίας Οδού, ειδικότερα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχουν ΣΕΑ. Και τα ΣΕΑ είναι απόλυτος απαραίτητα για να ξεκουράσουν οι οδηγοί, να μπορούν να έχουν κάποιες υπηρεσίες που είναι απόλυτος απαραίτητες. Όλα αυτά αλλάζουν. Χρειάζεται λίγη υπομονή. Δεν γίνονται μαγικά από τη μία στιγμή στην άλλη, ειδικότερα όταν μιλάμε για πολύ μεγάλα σημαντικά έργα. Αλλά νομίζω ότι όλοι μας βάζουμε πρώτα απ' όλα την ασφάλεια των μετακινήσεων.
1: Κύριε Υπουργέ.
2: Για αυτό το λόγο τα έργα αυτά θα προχωρήσουν.
1: Κύριε Υπουργέ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, το παλαιότερο μέσο σταθερής τροχιάς, εξυπηρετεί όμως πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας καθημερινά. Πότε θα εξυγχρονιστούν οι σειρμοί, πότε θα έχουν air condition? Ακούμε περιγραφές και έχουμε βιώσει και οι ίδιοι το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες να είναι αποπνικτική
0: η ατμόσφαιρα. Να είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση με στα βαγόνια.
1: Πότε θα έχουμε air condition στους σειρμούς?
2: Είναι πράγματι δύσκολο ζήτημα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να αντικατασταθούν οι σειρμοί και να αναβαθμιστούν οι σειρμοί. Χρειάζεται λίγο υπομονή, δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι να πάμε να εγκαταστήσουμε ένα κλιματισμό όπως μπορεί κάποιος να θεωρεί, όπως γίνεται σε ένα σπίτι ή σε μια επιχείρηση. Χρειάζονται ειδικές προδιαγραφές. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία. Είναι ζήτημα το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως ξέρετε, ο αναπληρωτής υπουργός. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε άμεσα.
0: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα γενικότερα πολιτικά ζητήματα, αν δεν έχετε και εσείς αντίρρηση. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτήν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθειά του να παρουσιάσει μια νέα πλατφόρμα που θα πείσει ιδιαίτερα το χώρο της κεντροαριστεράς. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το πολιτικό εγχείρημα και πώς το σχολιάζετε?
2: Κοιτάξτε, σε μια δημοκρατία όλα τα πολιτικά κόμματα που σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς προφανώς είναι καλοδεχούμενα. Ειδικότερα όμως για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, εγώ θα σας πω ότι αυτό το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο κ. Τσίπρας μέχρι πρότινος έλεγε ότι έχει μάθει από τα 5 χρόνια που διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας, ότι έχει αλλάξει, ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν είναι ο ίδιος με τον Αλέξη Τσίπρα του 2015.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο μας έλεγε τώρα και ο κύριος Χιακαντάρης. Ακριβώς αυτή την κουβέντα μας έλεγε.
2: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κ. Τσίπρα του 2015.
0: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς, είναι η αλήθεια, ειδικά με τον τρόπο που εκφράστηκε. Μας εξηγούνε τώρα από το επιτελείο, ο κ. Χιακαντάρης μας έλεγε νωρίτερα ότι εννοούσε
1: πως
0: ακριβώς
1: κεφαλαίων,
0: ότι δεν θα άφηνε διαρροή κεφαλαίων.
2: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχει αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
0: για τις τράπεζες,
2: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κ. Τσίπρας δεν είχε αλλάξει, και θα σας πω, θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε τώρα τη συζήτηση για την αναθεώρηση συντάγματος. Εγώ θα περίμενα από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει, υποτίθεται, να είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς, να είναι στο χώρο του κέντρου, να έβγαινε και να έλεγε ότι ναι, το 2026 πρέπει πλέον να ψηφίσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 παράγραφος 5 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ότι δεν πρέπει τα Ελληνόπουλα να τα σπρώχνουμε υποχρεωτικά να πάνε να σπουδάζουν στο εξωτερικό, είτε αυτό είναι η Κύπρος, είτε είναι το Ηνωμένο Βασίλειο παλιότερα, η Ολλανδία, άλλες χώρες της Ευρώπης, οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Εάν ο κύριος Τσίπρας έβγαινε και έλεγε κάτι τέτοιο, θα ήταν πράγματι ένα βήμα ότι είναι διαφορετικός από τον Τσίπρα του παρελθόντος. Θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να έβλεπα σε ένα ζήτημα που πλέον κοινωνικά έχει οριμάσει, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να είχαμε λύσει ως ελληνική κοινωνία εδώ και 30 χρόνια. Είναι πραγματικά επίοικος απαράδεκτο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Πάντως πολλοί λένε ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας η εναλλακτική λύση και η αντιπολίτευση, την οποία δεν είχατε μέχρι τώρα, κύριε Δήμα.
2: Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι σε μια ευνομούμενη δημοκρατία είναι σημαντικό να υπάρχει και η ισχυρή αντιπολίτευση.
1: Ναι.
2: Δεν θα σας πω εάν στην αντιπολίτευση θα είναι το κόμμα Α ή το κόμμα Β. Απλώς έχει
1: εάν είναι το κόμμα Σαμαρά, γιατί φαίνεται ότι έχει φτάσει κοντά στην απόφαση να ιδρύσει το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς, και μπορεί το κόμμα Τσίπρα να μην σας απασχολεί υπό την έννοια ότι δεν ενδιαφέρει και πολύ τους ψηφοφόρους σας, δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα Σαμαρά όμως, μήπως στοιχίζει την αυτοδυναμία που έχει ως στόχο η κυβέρνηση.
2: Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό που σας είπα. Σας είπα ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να δημιουργεί πολιτικά κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι σήμερα ανακοινώνει το πολιτικό του σχηματισμό. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού, το ίδιο και άλλα κόμματα τα οποία δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Άρα αναμένει να δούμε τι αποφάσεις θα λάβει ο καθένας. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όλα κρίνονται τελικά από τους Έλληνες πολίτες. Δημοκρατία έχουμε, άρα όποια απόφαση και να πάρουμε συλλογικά ως πολίτες είναι η σωστή απόφαση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Κλείνοντας, να σας πούμε ότι πριν από λίγο έχουμε μία νέα δημοσκόπηση.
1: Πού πας και τις ξετριπώνεις μετά που βγαίνουν στο λεπτό της.
0: Στο λεπτό, ναι. Είναι δημοσκόπηση της Interview για το Political. Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Για την ιστοσελίδα Politic.
1: Γιατί υπάρχει και το Political τώρα,
0: Politic.gr. Ναι, να ζητήσω συγγνώμη. Λοιπόν, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, μην τα πολυλέμε. Η Νέα Δημοκρατία στο 29,5. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 14,4. Το υπόλοιπο κόμμα δεύτερο. Πασόκ 13,5.
1: Μάλιστα.
0: Το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στην τρίτη θέση με 8,5. Ελληνική Λύση στο 7%. 5,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 4,5% η Φωνή Λογικής. 3,6% η Πλεύση Ελευθερίας. Αυτή φαίνεται ότι υφίσταται τις μεγαλύτερες συνέπειες από την ίδρυση των νέων κομμάτων. Βλέπουμε μια συρρήκνωση δραματική.
1: Η Πλεύση Ελευθερίας πιέζεται και από την κυρία Καριστιανού, θα πιεστεί και από τον κύριο Τσίπρα.
0: Στο 3,9% όχι, στο 3% η Μέρα 25 και στο 2,9% οι Δημοκράτες.
1: Μάλιστα, του κυρίου Κασελάκη, Δεν μιλάμε, είναι αριστερά, είναι χαμηλά. Θα έχει ενδιαφέρον, Βασίλη, από εδώ και πέρα. Αυτή η αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σε ό,τι αφορά βέβαια την πρόθεση ψήφου, μιλάμε για το απόλυτο θρίλερ για την δεύτερη θέση. Στην πρόθεση ψήφου και στο ερώτημα αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, ποιο κόμμα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία παίρνει το 26,1%. Στην ξερή, στην ατόφια πρόθεση.
1: Ναι, χωρίς εκτίμηση. Ναι. Χωρίς αναγωγή των αποφάσεων, να το πούμε αλλιώς.
0: Και τώρα για τη δεύτερη θέση, σφάζονται παλικάρια που λέμε πολιτικά, έτσι.
1: Κοίταξε, τι διαφορές έχουμε.
0: 12,8% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 12,3% του Πασόκ. Μισή μονάδα διαφορά.
1: Είναι μια σκηνή από το μέλλον, νομίζω αυτή. Ωραία. Θα περιμένουμε να γίνει σήμερα η παρουσίαση.
0: Η κυρία Καριστιανού. Με 7,5. Η Ελληνική Λύση 5,8, 5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
1: Η Φωνή Λογικής με 3,9%.
0: Ναι. Και στη συνέχεια η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα ποιοτικό, το οποίο έχει τη σημασία του, νομίζω, έτσι. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μια ακόμη φυτεία σε επόμενες εκλογές? Και ένα ποσοστό ναι ή μάλλον ναι δίνει το 44%.
1: Θα το λέγαμε και παράσταση νίκης αυτό.
0: Όχι, μάλλον όχι, λέει το 45%.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει ερώτημα για τις τρεις τα ξημερώματα, τι γίνεται.
0: Ναι, για βάλε.
1: Αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιο θα θέλετε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού?
0: Είναι συντριπτικά τα αποτελέσματα.
1: 34% Μητσοτάκης.
0: Άλλος 23%, χωρίς να διευκρινίσετε ποιος άλλος.
1: Ναι. Αλέξη Τσίπρας 14%.
0: Κανένας 13%, Ανδρουλάκης 10%.
1: Μάλιστα.
0: Και με ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο τη διακυβέρνηση της χώρας? Ένα ποσοστό 30% απαντάει Μητσοτάκης, 29,9, 30%.
1: 15,2 κανέναν.
0: Και 14,2% Αλέξη Τσίπρας.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης έρχεται τέταρτος με 10,1%.
0: Πάμε, φύγαμε.
1: Φύγαμε, λέει, άρχισαν τα όργανα, εγώ θα συμπληρώνω.
0: Άρχισαν τα όργανα.
1: Φύγαμε, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8, εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο News Radio.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος κοντά σας για 2 ώρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να έχετε μια καλημέρα, γεια σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν είναι Βίλμα Τσίρκα τελειώσει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: Ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

coraggio.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θεσίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι ΗΠΑ χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα εικόνα που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η Αμερικανική επίθεση κατά Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατούρμους, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ανάμεσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
5: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
6: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέφρασης λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγια κατάρριψη ενός αμερικανικού drone και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτιτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
5: Βλέπουμε λοιπόν μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
6: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μια αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα, όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μία τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδο σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και υπουργός εξωτερικών Αραχτσί στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά τους, θα λέγαμε, με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης.
5: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
6: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα, και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
5: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χοντρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
5: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
7: ναι ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο, μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα διελιστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ την αμόλυβδη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ. Ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2.11, άρα μπορεί να δούμε και 2.09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το diesel, επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1.30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1.30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1.80-1.82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
5: Βέβαια,
7: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
5: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Και θα σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
8: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
5: Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε.
8: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο. Απολέθηκε η αλήθεια απόφαση, τον Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 με φόντο. Λοιπόν, τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Με φόντο τα αυτά, λοιπόν, τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
9: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
5: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Όρη, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτές τις εξελίξεις στον πόλεμο και στα στενά του Ορμούς. Αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις. Προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του δίζελ, όπως το ακούσαμε άλλωστε νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόστος του δίζελ τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η FAPAX, θα έρθει η FAPAX ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμυγός πολιτικά υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και αβεβαιότητα. Και έκανε αναφορά και στα αποτελεσματικά του στιγμή.
5: Των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
10: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το κυρίαρχο Μητσοτάκη στη σημασία της σταθερότητας της σιγουριάς. Εν μέσω αβεβαιότητας, έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενο είναι η κυρία Καραστιανού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
5: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Ναι.
10: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει το. Έχει τη σημασία του και όπως θα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακτήση ή τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως ευταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις στο πιξέ.
5: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτός σε κάποιο
10: όνομα. Λοιπόν,
5: μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, Νότι, νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
9: Από τη μία πλευρά, εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
5: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
9: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
5: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια Υπουργό, την κυρία Κεραμέωση, η οποία θα δώσει και διευκρινήσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα, να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότιο Δανειάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
11: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κύριος Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριοστό της συναδέλφων της κυρίας Βαλτιώτης και της κυρίας Δευρυνού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ζαμπιώτη Γιούγκερ, τότε που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση αφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, και να προσπαθεί και ο Τσίπρας, επενδύοντας στην αφαιρεχομένη επικοινωνία, να θάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανέξης. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
5: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, από στις 8 στο Θησίο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου που μας έλυσε χθες, έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι, έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότιος Δανειάδης ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
12: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος,
13: ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη Διοικούσα Επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η Διοικούσα Επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τύπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική, δηλαδή ψηφιακά κυρίως, και επισκέψει σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
5: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
13: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη.
5: Ναι, ναι, ναι.
13: Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
5: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
13: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
5: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
13: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, ναι.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
14: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
15: Σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων. Είναι η δήλωση

0: ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
1: Ο κύριο Τσίπρα του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριο Σιακαντάρση εδώ στο Ρινιούζερ 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
2: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ, ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν,
3: ναι,
2: με τον κύριο Τσίπρα 2015.
3: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
2: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
3: για τις τράπεζες,
2: περήφανη και σκληρή, ναι, διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε, μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει.
1: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
4: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
1: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Οικουμουνδούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμω Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανορία.
5: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο.
1: Να.
5: Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
6: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική Βαβέλ ένταξε και το Πασόκ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
8: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς. Επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο Πασόκ για θεσμικότητα και κέντρο.
1: Τώρα, έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλέα Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο Θησίο? Τι λένε στη Χαρλέα Τρικούπη?
8: Στελέχη της Χαρλέα Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερυθμιού, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
9: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.

0: Τώρα, η Φόλη Σισίλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρο τη Πλαίσια Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή συνδέσει με τον Κώστα Παπαχλεμίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντα μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπιση τη κοινωνία, όπω είπε, και διεκδικούμε δηλαδή για το κόμμα τη ότι διεκδικεί Πλαίσια Ελευθερία να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Μην προτρέσετε τώρα το.
2: Για το αν θα περαστεί.
3: Έχω ακούσει δημοσκόπου και λένε ότι θα βγει δεύτερο.
1: Καλά, εντάξει.
3: Εκτίμηση, εντάξει.
1: Και στι δημοσκοπήσει το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
0: Ήταν η αναφορά τη κυρία Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα τη, αλλά και οι πληροφορίε και οι εκτιμήσει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφέ συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματο Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μα δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
4: Λίγο μετά τις 10.30 η Μαρία Καριστιανού έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας αφήσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον τέταρτο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέμπη στη ζωή μας.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
5: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Για δίθεν νέα κόμματα έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
0: Πειρά κατά το Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
0: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο, ανάμεσα τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς, παρά μόνο ένας επιβάτης ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
0: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
9: Ναι, ο συνόδος, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
0: Κρίμα,
9: αλλά και η
0: εισαγγελία.
9: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσετε το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
0: Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά ναι. Είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
2: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
3: Εννοείται.
2: Υπουργείου, ναι, και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3: Προφανώς.
2: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
0: Πραγματικά, οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα, όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
2: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
10: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση,
2: υπήρχαν πράγματι καθυστέρησης. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η Σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο φρέαρ του Ευαγγελισμού. Άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη, και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές σύλληψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραζαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκίς και μία στην Αθήνα.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
13: Δεν κάνουν, τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, θα τις βάλουν μέσα.
14: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
15: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
15: Ναι, ακριβώς. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη από αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστα στο πλοίο της γραμμής. Επρόκειτο να αναχωρήσουν θέση και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό δίτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100, δεν μπορώ να κάνω την αφαίρεση τώρα, είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί, είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις, προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην τυπογραφία θα κληθούν και αυτοί με θέτο χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
0: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
15: Θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάσουν δηλαδή.
0: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι κυρίως στη Γαλλία που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
16: Κύμα συνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παιδηγηδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
0: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βίο περιστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
17: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς 18 και 17 ετών, οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς, ωστόσο πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους, είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές, ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
0: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γείτονες που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
18: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
19: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσανο φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
20: Καταρχάς να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκτελήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
0: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
21: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κ. Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση, και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Εκεί ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή της δόσης μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
0: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου, έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
22: Και τα βαρύ αμφιγεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΠ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαρία και ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για τις ισότητες αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
4: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος. Ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: free. Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χτύπησε ξανά κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν χθες Δευτέρα ότι βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν από τις Ανάρκες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν. Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δείχνουν ότι φούσκωσαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τριήμηνο του έτους σε σχέση με το δεκτρέμιο του 2025, φτάντας στα 3,1 δις ευρώ από 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ. Blackout και στις ανταποδοτικές δράσεις, όπως αυτή της ανακύκλωσης ροχισμού, προκάλεσε καθυστέρηση της ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί ένας τεράστιος όγκος των συγκεκριμένων ειδών, ακόμα και σε αποθηκευτικό χώρο που έχει βρει για αυτό το σκοπό η Υπηρεσία Καθαριότητας. Με νέο μόνιμο με ευτήρα γυναικολόγο ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, καθώς ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ο επιμελητής Β' Νευτικής Γυναικολογίας Ιωάννης Νίκας. Με θερμή ανταπόκριση από το κοινό, ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου 2026 οι διαδραστικές παραστάσεις της όπερας τσέπης Falstaff, μια παραγωγή των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το Τμήμα Ραπτικής του Πολιτιστικού και Εξοραστικού Συλλόγου Λαζαρέτων παρουσιάζει τις δημιουργίες του σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 29, 30 και 31 Μαΐου στην αίθουσα Ροίδη του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης. Τα εγγένεια και επίσημη παρουσία της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στις 7.30 στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου. Η έκθεση περιλαμβάνει γενική ενδύματα και προδοσιακές φορεσιές των τμήματων ραπτικής του Συλλόγου. Μια χρυσή σελίδα στην ποδοσφαιρική του ιστορία έγραψε ο Πομελιακός, ο οποίος κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο της League 2 της ΕΠΣ Κυκλάδων, επικρατώντας με 3-1 του μαχητικού ΑΜΣ Φιλωτίου στο μεγάλο τεκτικό που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
1: And now for something completely different.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.

0: Βγήκε η Αθήνα έξω στους δρόμους.
1: Όλη η Ελλάδα, όλη η χώρα λέει.
0: Στην Αθήνα, ρε φίλε, όμως σήμερα
1: μες
0: βγήκε.
1: Στο δέντρο.
0: Όχι.
1: Καινούριο δέντρο.
0: Έλα στα φρέσκα κουλούρια.
1: Φρέσκα κουλούρια, φρέσκα. Live. Λοιπόν, δεν έχει αρχίσει ακόμα. Ξεκινάμε την Αλέξη μπροστά.
0: Πάντα έχουμε μια αγωνία.
1: Το όνομα του νέου κόμματος λέει είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτηση στα πηγαδάκια τη εκδήλωση.
0: Εννοεί...
1: Ο χώρος μπροστά στην εξέδρα που θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ήδη ασφυκτικά γεμάτο.
0: Τι θα είναι το πρόγραμμα, οι θέσεις, αφού αυτά είναι γνωστά. Το όνομα. Ποιο είναι το όνομα,
1: το όνομα και το μουσικό θέμα του Σταμάτη Κρεμουνάκη. Νομίζω αυτά είναι.
0: Με αυτά λοιπόν θα πάει και η σημερινή εκπομπή, όπως καταλάβατε. Κόκκινο πανί, εκπομπή της Λαϊκής Εσπύρου Σίουρα Ερμούπολης.
1: Αγιο Live 95 και 8, κάθε Τρίτη 8 με 10 μας ακούτε live από τη συχνότητα του ραδιοφώνου σας, είτε μέσα από το site agiolive.gr. Μας ακούτε μαγνητοφωνημένους από την ενότητα podcast του ίδιου site, είτε ψάχνετε στο Podbean Αγιο Live και βρίσκετε εκεί όλες τις εκπομπές του σταθμού, όπως φυσικά και στο site του σταθμού, και επιλέγετε ποιες θέλετε να ακούσετε, ελπίζουμε ανάμεσά τους και τη δική μας.
0: Νικόλας Καΐλης, Θανάσης Μπουζίδης για το επόμενο 2ωρο λοιπόν πίσω από, το, από τα μικρόφωνα στον geolive.gr.
1: Τρόποι επικοινωνίας λοιπόν, αν θέλετε, είστε στην Αθήνα και θέλετε να μας δώσετε live εικόνα από την συγκέντρωση, την παρουσίαση, όχι του βιβλίου «Μπερδευόμαστε» αλλά του κόμματος αυτή τη φορά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αν είστε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κακώς είστε εκεί, αλλά τέλος πάντων.
0: Αν είστε στη Θεσσαλονίκη.
1: Και πήγατε στην παρουσίαση της Μαρίας Καριστιανού να μας δώσετε και από εκεί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Συγγνώμη, είστε... εγώ θέλω να βγάλω λαβράκια εδώ πέρα. Δεν είμαστε, γιατί είμαστε εδώ.
0: Αν είστε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν και έχετε κατέβει στη συγκέντρωση αλληλεγγύης υπέρ της Κούβας.
1: Να πηγαίνετε στην Καριστιανού.
0: Περιμένουμε και από
1: καλά
0: εκεί.
1: Κάνετε. Εννοείται καλύτερα. Κάνετε
0: τις εμπειρίες σας, τις παραστάσεις σας. Μια καλησπέρα.
1: Και γενικά εντάξει, δεν ανακοινάστε στις δύο μεγάλες πόλεις, την πρωτεύουσα και τη συν πρωτεύουσα.
0: Απλά επειδή ο Θοδωρής ήδη φόρεσε το μπλουζάκι του, κόκκινο πανί, και κατέβηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να εκφράσει την αλληλεγγύη του μαζί με την υπόλοιπη παρέα στον λαό της Κούβας. Σήμερα ήταν αυτή η συγκέντρωση, αυτή την ώρα. Τρέχει στη Θεσσαλονίκη, οπότε έχει τους χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα λοιπόν ο Θοδωρής δεν θα μπορέσει να μας στείλει στο Viber του σταθμού, το οποίο είναι το 697-822-5510, 697-822-5510 το Viber, ή ψάχνετε απλά Αγίο Live στην εφαρμογή Viber.
0: Και στο site
1: να μπορούν. Μας στείλετε, μπράβο, στο live chat του agiolive.gr, να συνδεθείτε με τους λογαριασμούς Facebook αν έχετε ή Google και να γράψετε το μήνυμά σας. Έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τεχνικό προβληματάκι πλέον.
0: Βήκαμε, βλέπουμε.
1: Οπότε καλησπερίζουμε το Φραγκίσκο Ζαΐρη.
0: Γεια σου Φραγκίσκο.
1: Θέλεις τράπελα, θέλεις σχόλιο για τον πρόεδρο, αλλά επειδή εδώ η θάλασσα είναι
0: κοντά.
1: Για
0: τις μάπες.
1: Επειδή εδώ η θάλασσα είναι κοντά, θα το σκεφτούμε.
0: Η θάλασσα του Πειραιά είναι από όλες πιο βαθιά. Φραγκίσκο, είπαμε, το αγαπημένο βιβλίο που του έκανε δώρο ο πρόεδρος, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Τηλεφωνική επικοινωνία με το στούντιο στο 2281-0.
1: Εκφράζει φυσικά και το παράπονο για τα μπλουζάκια. Τι να κάνουμε, θα πάρει τη δεύτερη φουρνιά.
0: Θα βγάλουμε και δεύτερη φουρνιά. Θα είναι...
1: τη δεύτερη τη συλλεκτική.
0: Α, μπράβο.
1: Τη
0: σωστά.
1: Limited.
0: Μπράβο. Και έτσι. Τηλεφωνική επικοινωνία με το στούντιο λοιπόν στο 2281-087-178. 2281-087-178. Θα έχουμε και τηλεφωνική παρέμβαση στη συνέχεια της εκπομπής. Πήγε να μου φύγει.
1: Τι λοιπόν, ναι, και αυτό δεν του φύγε. Αμαρτωλά, λέει ο Φραγκίσκο, σαν τη Σοσιαλδημοκρατία των μπλουζάκια μας.
0: Αμαρτωλά.
1: Αμαρτωλή. Λοιπόν, άρα. Ξεχάσαμε κάποιο τρόπο επικοινωνίας, νομίζω πως όχι, τα έχουμε πει όλα τα εισαγωγικά μας. Περιμένουμε λοιπόν αγωνιωδώς τα νέα που έρχονται από το μέτωπο Αλέξης Τσίπρας.
0: Εννοείται.
1: Αν τελικά η ομάδα που θα κατεβάσει θα είναι PlayStation ή θα παίζει.
0: Μπαρτσελόνα το φτωχό, τι.
1: Σαν Μπαρτσελόνα το φτωχό. Τέλος πάντων, φτωχοί είμαστε ούτως ή αλλιώς. Αλλά ναι, αν θα παίζει την Κάτω Μαγούλα ή αν θα παίζει Premier League. Το θέμα είναι ότι...
0: ένα στήριγμα θα δώσει.
1: Μια ανάσα θα την πάρει, όπως φυσικά και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Να διοχετευθεί λίγο η λαϊκή δυσαρέσκεια.
1: Και της Καριστιανού παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Καλά, και είχαμε πανίκα ψωμιάδη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Εμφάνιση από το πουθενά. Βέβαια, εμφάνιση καταδρομική, έτσι. Κατέβηκε ραπέλ, έκανε δήλωση και έφυγε.
0: Σαν το Ζωρό.
1: Τσακ, ναι, από το πουθενά. Άνθρωπο με τη μάσκα. Έβγαλε τη μάσκα και μετά ξεφανίστηκε με στο πλήθος. Μπλε κόκκινα τα καινούργια μπλουζάκια, θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Όχι.
0: Μόνο πανιόνιος, φίλε.
1: Όχι.
0: Μόνο πανιόνιος.
1: Όχι. Λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα πάμε στο επόμενο κομματάκι μας και γυρίζουμε ευθύς αμέσως.

0: είχαμε και το πρώτο μήνυμα από την Άνδρο.
1: Βεβαίως, το πρώτο μήνυμα από την Άνδρο για τη σεζόν.
0: Στην καριέρα. Όχι, στην καριέρα του
1: πάει. Στην καριέρα, το general.
0: Νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον Νίκο.
0: Να δεις αυτός. Ακροατής Βαμβακάρη θα είναι και ψήθηκε από την προηγούμενη μας εμφάνιση και λέει κάτσε να δω τι λένε αυτοί οι τρελοί.
1: Καλό, καλό είναι. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Λοιπόν.
0: Και αυτό που θέλουμε να πούμε.
1: Σαββόπουλο, ναι. Λοιπόν, και Άγγελο Εξάγγελο, πάμε.
0: Σε μια περίοδο που εμφανίζονται κόμματα που θέλουν να διαχειριστούν τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
1: Αναδύεται μια οσμή.
0: Αναδύεται μια οσμή. Αναδύεται μια οσμή που, που σκεπάζει τη μισή Αττική. Πέρασε μια εβδομάδα από αυτό το γεγονός που η οσμή του αερίου σκέπασε τη μισή Αττική. Αλλά το επιτελικό κράτος, που βέβαια είναι γρήγορο και αποτελεσματικό όταν εκδίδει fast track άδειες για στρατηγικές επενδύσεις, που είναι ψηφιακό όταν με τις λειτουργίες του τις ψηφιακές μπορεί μέσα σε μία νύχτα να δημεύσει λαϊκά σπίτια και εισοδήματα για χρέη, το κράτος του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων όταν υπάρχει στη μέση το εθνικό λεγόμενο συμφέρον, δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για την πηγή της διαρροής, ούτε φυσικά για τον drone που είχαμε πιάσει και δύο εκπομπές πριν.
1: Μιλάμε. Εντάξει, και είπε κάτι τη παραπάνω. Εντάξει. Και την πηγή του την ξέρουμε την drone. Ξέρουμε ότι είναι ουκρανικό και ξέρουμε τα πάντα γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά γιατί μπήκε μέσα, που τη στόχευε. Τέλος πάντων, ας μην αλλάξουμε την κουβέντα. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τα είπαμε δύο εκπομπές πριν. Ακόμα μένουν αναπάντητα. Όπως μένει και αναπάντητο υποτίθετο διάβημα που θα έκανε.
1: Ο Φραγκίσκος πάντως λέει ότι την έχει βρει την πηγή.
0: Μάλλον δεν θέλω να ξέρω.
1: Αυτό που κατάλαβες.
0: Μάλλον δεν θέλω να ξέρω. Η πηγή λοιπόν της δυσάρεσης οσμής αερίου, έτσι. Μιλάμε για, δυστυχώς, για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, αφού παρόμοιες οσμές αναφέρθηκαν και πριν από λίγο καιρό. Να πούμε ότι είχαμε αντίστοιχο περιστατικό στην Ερμούπολη, αν το θυμάσαι, με μια έντονη δυσάρεστη οσμή 2-3 χρόνια πριν, αν το θυμάσαι. Και πέραν της αυτών των περιστατικών, είναι μια εφιαλτική καθημερινότητα η οσμή του αερίου για κατοίκους στο πέραμα.
1: Κοιτάξτε, πριν φτάσει εκεί, νομίζω ότι έχει μια αξία να πούμε και είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι πόσο εύκολο ο κρατικός μηχανισμός το έριξε στο φυσικό φαινόμενο. Έτσι, η αρχική, μάλλον νομίζω αυτό το δεν έχει
0: το φυσικό φαινόμενο. Τι, ότι
1: είναι φυσικό φαινόμενο, ναι, λόγω της αποσύνθεσης του μαζικής ανάπτυξης φυτοπλανκτών και αποσύνθεσης κτλ. Κάτι το οποίο βέβαια βγαίνει το ΕΛΚΕΘΕ.
0: Ναι, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
1: Mm-hmm. Και λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εμφάνιση τέτοιου φαινομένου.
0: Ότι είναι φυσικό φαινόμενο,
1: ναι.
0: Αυτή η οσμή.
1: Mm-hmm. Έτσι, και από αυτό που φαίνεται είναι ότι μάλλον είναι ανθρωπογενές. Τώρα αυτό νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει.
0: Κάποια παραγωγική βιομηχανική δραστηριότητα.
1: Κάτι έτσι μπορεί να είναι, είτε από κάποιο πλοίο από τα πολλά που κυκλοφορούν μέσα και έξω από το λιμάνι του Πειραιά, από κάποια από τις πολλές μεγάλες βιομηχανίες. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπες και εσύ, νομίζω, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο ξέρει να πάσα ώρα και στιγμή τι λέμε εμείς, τι λένε οι υπουργοί του, τι λένε τα κεφάλια του στρατού, των σωμάτων ασφαλείας.
0: Παρακολουθούν
1: και τα πάντα όλα.
0: Το ολόκληρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Και όχι μόνο.
0: Το τηλεφωνικό του κέντρο.
1: Ναι, και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι αυτό φυσικά είναι εκτεταμένο και σε υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχει ένας έλεγχος σφιχτός της πολιτικής ζωής και της κοινωνικής. Κατ' επέκταση, έτσι, πέρα από αυτό, όχι κατ' επέκταση, και της κοινωνικής. Το ζήτημα είναι όμως ότι πόσο τελικά πληροφορεί η πόρτα που χτυπάει μέσα από τον αέρα, θα την κλείσουμε σε λίγο, πόσο ουσιαστικά πληροφορεί τον κόσμο, τον ενημερώνει για το τι ακριβώς γίνεται.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ακόμα και εκεί που το κράτος, όπως είπαμε, στο Πέραμα, στη Δραπετσόνα, και όταν λέμε κράτος εννοούμε τι, κυβερνήσεις, κρατικές υπηρεσίες, περιφέρεια, δήμο, που ξέρει την προέλευση του κακού, όχι μόνο δεν κάνει κάτι, αντίθετα δίνει άδειες για παράταση της λειτουργίας των καζανιών του θανάτου, που βγαίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και διαμαρτύρονται, που τους έκοψε στη μέση φωτιά, αν θυμάσαι τελευταία.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να κλείσουν τα συγκεκριμένα καζάνια του θανάτου, που λένε. Γενικότερα, χιλιάδες άνθρωποι ζουν δίπλα σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ναι, σε λιμάνια.
1: Ρε παιδί μου, εδώ μπαίνει και αυτό που το έχουμε δει και εδώ, γιατί και εδώ έχουμε το ίδιο φαινόμενο, έτσι. ουσιαστικά να έχουμε το αστικό κέντρο. Μπράβο. Και εντός της λεκάνης του λιμανιού να έχουμε αρκετές
0: έντονη βιομηχανική δραστηριότητα,
1: μεγάλες βιομηχανίες και κάποιες και
0: ρυπογόνες. Είχαμε και την περίπτωση της αμοβολής που έφτασε μέχρι τη Βουλή. Δηλαδή νομίζω ότι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος ανέδειξαν τη μεγάλη...
1: Και όχι μόνο. Εγώ δεν θα στο πάω μόνο σε αυτό. Θα πάω στο γενικότερο. Mm-hmm. Ισχύει αυτό που λες. Mm-hmm. Έτσι, αλλά mm-hmm. από εκεί και πέρα. Έχεις και το ζήτημα, ας πούμε, έχεις τη ΣΕΚΑΒΗ με τα πετρέλαια.
0: Βέβαια.
1: Έχεις δηλαδή εγκαταστάσεις οι οποίες όντως έχουν όλες τις παραμέτρους για να προκαλέσουν ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, και είναι, εδώ έρχεται και κολλάει λοιπόν η πρόληψη η οποία υπάρχει για αυτό, έτσι, ένα κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή γιατί αν θυμάσαι είχαμε πει mm-hmm. ότι ουσιαστικά από το ΣΒΑ το
0: σχέδιο
1: που έρχεται, βιώσιμης ανάπτυξης, το μόνο έργο που δεν εγκρίθηκε όταν αυτό εντάχθηκε στον περιφερειακό σχεδιασμό
0: ήταν
1: ουσιαστικά της πολιτικής προστασίας, που είχε να κάνει με μια μελέτη, έτσι, για τις δράσεις τις οποίες θα πρέπει να γίνουν μπροστά στην περίπτωση εκδήλωσης ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακριβώς η πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν είναι σε προτεραιότητα. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές το γιατί.
0: Πόσο μάλλον η διαχείριση, η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, διότι τέτοια σχέδια κοστίζουν.
1: Ναι, κοστίζουν, έτσι είπαμε ότι...
0: Θυμόμαστε για τη φωτιά στον Ταρσανά. Έκοψε, στον Ταρσανά δεν ήτανε,
1: ναι.
0: Έκοψε την Ερμόπολη ουσιαστικά, γιατί δεν μπορούσαν να κινηθούν τα οχήματα. Δηλαδή έρχονται δύο πλοία εδώ πέρα στο λιμάνι μας, κατεβαίνει, ανεβαίνει κόσμος, αυτοκίνητα, και προκαλείται συμφόρηση. Άμα γίνει καμιά στραβή,
1: μα καλά, βλέπεις, τι κάνουμε? Βλέπεις το απλό παράδειγμα των έργων σήμερα στη Μανδηλαρά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ουσιαστικά πρέπει να κάνεις ένα χρειαζόμενο προφανώς έργο, δηλαδή της ασφαλτώσεως του κεντρικού δρόμου της πόλης, και βλέπεις ότι δεν έχεις εναλλακτική. Αυτό τι σημαίνει, να σου πω κάτι. Αυτό τώρα. Πέρα από την δυσκολία που μπορεί να προκαλέσει, έτσι, και το να σε βγάλει από τη βολή σου, ρε παιδί μου, τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στην καθημερινότητα, είναι και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να το λάβεις υπόψη, ακριβώς αυτό που λες εσύ. Δηλαδή πες ότι συμβαίνει μία έκτακτη ανάγκη και για το χύψη λόγο μπλοκάρει ο κεντρικός δρόμος διαφυγής από την πόλη
0: και προς την πόλη, ναι,
1: κυρίως από ίσως
0: σε
1: το πιο
0: περίπτωση
1: εκένωσης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς?
0: Τι γίνεται?
1: Πώς? Από πού? Από τα στενά, από πάνω, από εδώ δηλαδή, από περιφερειακά, μάλλον.
0: Τρεχάτε ποδαράκια μου, 112, σώζον εαυτό.
1: Ναι, αλλά εγώ σου λέω ότι πριν βγει το 112, πώς καταφέρει να φύγει? Δηλαδή μπαίνουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνολικότερη ασφάλεια.
0: Ατομική ευθύνη, όπως παντού.
1: Έτσι, όπως τα είχαμε δει και με την έξαρση των σεισμικών φαινομένων στη Σαντορίνη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι προφανώς έχουμε ένα κράτος γρήγορο, αποτελεσματικό, εκεί που θέλει. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάσαι, για το AI, για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Δηλαδή εκεί που θέλει μπορεί να είναι όντως πάρα πολύ αποδοτικό.
0: Τίποτα, ρε,
1: και ένα κράτος το οποίο βρίσκεται δεκαετίες πίσω όσο αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας φυσικά των ανθρώπων, γιατί και αυτό είναι άρρηκτα δεμένο
0: ακριβώς,
1: με τη ζωή, έτσι,
0: ακριβώς,
1: εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ψηφίζονται αβέρτα χωροταξικά σχέδια, νόμοι υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, παρακάμπτονται ακόμα και ελάχιστοι περιορισμοί στην καπιταλιστική ανάπτυξη, ακόμα και για επικίνδυνες επιχειρηματικές δράσεις δίπλα σε σπίτια, σε σχολεία, σε δημόσιους χώρους, και το λένε πάταξη της γραφειοκρατίας. Και είναι αυτό το συμπέρασμα, αυτό που είπες, ότι δεν κλείνει απλά τα μάτια το κράτος, αλλά είναι συνένοχος στη δημιουργία αυτών των συνθήκων, επειδή αυτός είναι ο σκοπός του, ρε παιδί μου. Υπηρετεί τα κέρδη του κεφαλαίου. Τώρα, από την πλευρά μας, αυτό που πρέπει να πούμε για να δώσουμε και μία λύση, ας πούμε, προς αυτό το ζήτημα που συζητάμε, είναι ότι η υπεράσπιση της υγείας μας, της ζωής μας, περνάει μέσα από τη σύγκρουση με αυτό το κράτος. Μέσα από τη σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την τάξη μας να αναμετρηθεί με τον σχεδιασμό του κεφαλαίου, που δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα, και να παλέψει για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, όπως έλεγε και ο Τσίπρας, Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
1: Έξατα, ναι. Ξάνεται ο κόσμος, να ξέρετε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Νούμερο ένα θέμα. Το όνομα του καινούριου κόμματος. Λοιπόν, ο
0: ούτε αριστεροί δεν δηλώνουν πλέον. Να πάω να ανοίξω την πόρτα, γιατί ήρθε κόσμος.
1: Πάμε να ανοίξει πόρτα, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.

πετράγια. Κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια. Και πες του κάτω από ένα

με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα

0: επιστρέψαμε στον αέρα του Αιγαίου Live 95 και 8 και έχουμε μαζί μας τη Μαρία Αργυρού.
1: Μαρία, μας ακούς?
2: Σας ακούω, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Μαρία Αργυρού, λοιπόν, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Θήρας.
1: Στη Σαντορίνη, λοιπόν.
0: Σαντορίνη, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Και είπαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα με αφορμή και την έναρξη, ουσιαστικά, σας βέβαια να έχει αρχίσει λίγο νωρίτερα.
1: Τη σεζόνη θερινή.
0: Να κάνουμε μια κουβέντα εφόλη

0: ακολουθούν το, την εκπομπή σας, γιατί πραγματικά πιάνουμε τα προβλήματα έτσι όπως είναι, χωρίς να τα ωρεοποιούμε ή χωρίς να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Μου κάνετε μια πολύ όμορφη ερώτηση, πώς είναι η ζωή το χειμώνα και πώς είναι η ζωή το καλοκαίρι. Και ξεκινάω από την ζωή του χειμώνα, που δυστυχώς δεν είναι, μπορεί να μιλάμε για τη Σαντορίνη, για την ναυαρχίδα του τουρισμού κλπ. Όμως αν σταθούμε στην καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών και της Σειραφιάς και της Σαντορίνης, δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι στον 21ο αιώνα. Να ξεκινήσουμε από τα σχολικά κτίρια, να ξεκινήσουμε από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς που δεν είναι ικανοί να εξυπηρετήσουν όλα τα παιδάκια. Να πούμε για το...
1: Βασικά ζητήματα της καθημερινότητας των παιδιών μέχρι στιγμής.
0: Της καθημερινότητας της οικογένειας, θα έλεγα εγώ, Νίκο.
2: Των δημοτών, των κατοίκων.
0: Βέβαια. Γιατί από τη μια μιλάμε για υπογεννητικότητα, από την άλλη μιλάμε ότι ο κόσμος φεύγει και πάει στα αστικά κέντρα, αλλά δεν έχει όμως και τις κατάλληλες υποδομές για να μείνει στα νησιά μας. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι στη λήξη των μαθημάτων του νηπιαγωγείου, 4 οικογένειες έφυγαν από το νησί γιατί δεν βρήκαν αυτό που ήθελαν, αυτό που πίστευαν ότι θα έβρισκαν Σαντορίνη. Mm-hmm. Και δεν ήταν από τη Σαντορίνη, αλλά ήθελαν να κάνουν μια άλλη ζωή σε ένα νησί των Κυκλάδων.
1: Είδανε
0: λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει, πήραν τα παιδάκια τους και έφυγαν.
2: Γιατί...
0: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ σας είπα, ξεκίνησα από την κατάσταση των σχολικών κτηρίων, που εδώ και χρόνια έχουμε να δούμε ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο.
1: Και να θυμίσουμε, Μαρία, συγγνώμη, και εδώ, σε αυτό που λες, να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και εμείς προηγουμένως, ότι πρόσφατες είναι οι σεισμικές δονήσεις, έτσι, έξαρση σεισμικής δραστηριότητας, με επίκεντρο ουσιαστικά την περιοχή κοντά στο νησί. Οπότε φαντάζομαι και εκεί πέρα τα παλιά κτίρια, οι παλιές υποδομές, όπως μας λες, μάλλον θα είχαν πρόβλημα.
0: Φυσικά είχαν πρόβλημα. Εντάξει, ήρθαν τώρα οι ειδικοί και είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως εδώ και χρόνια ένα αίτημα των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για να τους δοθεί μία έκθεση αυτοψία σε σχέση με τη στατικότητα των κτηρίων δεν έχει δοθεί ποτέ από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα οι μηχανικοί είπαν και βρήκαν τα κτίρια κατάλληλα, και τα κτίρια, τα περισσότερα σχολικά κτίρια είναι από την εποχή μετά τους σεισμούς, από το 56-57 κλπ.
2: Άρα οι προδιαγραφές κατασκευής τους δεν είναι και πλέον σύγχρονες, ούτως ώστε να βγάζουν μια ασφάλεια, ας πούμε, στα παιδιά στους γονείς.
0: Και οι συνθήκες και οι εγκαταστάσεις δεν είναι σύγχρονες όπως το λέτε, αλλά αυτά τα σχολικά κτίρια έχουν κτιστεί από εκείνη την εποχή με νερό, θαλάσσις και φαίνεται πολλές φορές τα σίδερα που έχουν ανοίξει, έχουν ανοίξει κλπ. Και γι' αυτά δεν υπάρχει καμιά μέριμνα. Υπάρχει το αίτημα των καινούριων σχολικών κτιρίων, που αυτό πραγματικά θα δώσει μια άλλη ανάσα σε όλη την σχολική κοινότητα, αλλά βέβαια ο Μπενάκης και ο Βιενάκης αυτό δεν τους ακουμπάει καθόλου.
1: Είναι ζήτημα βέβαια.
0: Δηλαδή να σκεφτείτε ότι έχουμε ένα ειδικό σχολείο, mm-hmm, που πραγματικά οι αίθουσες του δεν υπερβαίνουν τα 3 τετραγωνικά.
1: Σχολείο.
0: Έχουμε ένα ειδικό νηπιαγωγείο που είναι σε ένα χώρο που η αυλή του δεν είναι ούτε 1 τετραγωνικό. Έχουμε το ειδικό επαγγελματικό εργαστήριο που συστεγάζεται, μάλλον για να είμαι πιο σαφής, που φιλοξενείται, mm-hmm, από το γυμνάσιο της Μεσαριάς. Όταν σε μια επίσκεψή μας πέρυσι επισκεφτήκαμε αυτό το χώρο, ο χώρος της γυμναστικής, ξέρετε ποιος ήταν? Ένα χολ, ένας διάδρομος με μια κουρτίνα. Φανταστείτε λοιπόν τα παιδάκια αυτά των 15, των 16 χρόνων να γυμνάζονται σε ένα περιορισμένο χρόνο, χώρο, με μια κουρτίνα μπροστά. Και μιλάμε για παιδάκια
2: που πρέπει να εκτονωθούν
0: ειδικής αγωγής, έτσι.
1: Είναι εικόνες από πολύ παλιές δεκαετίες αυτές και ουσιαστικά εικόνες ενός κράτους που δεν ενδιαφέρεται.
2: Σε ένα νησί που γίνονται ρεκόρ αφίξεων, επισκεπτών, τουριστών, υπάρχει οικονόμα.
0: Υπάρχει οικονόμα και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και το θαύμα του τουρισμού. Πολλοί επικαλούνται ότι

0: Και πραγματικά εδώ πέρα ο τουρισμός ανθίζει κλπ. Δεν αντιλέγουμε. Εντάξει, μπορεί ο τουρισμός να πηγαίνει καλά, οι αφήξεις να είναι πάρα πολύ αυξημένες. Εντάξει, αυτό το διάστημα όλοι διαμαρτύρονται ότι υπάρχει μία κάμψη και εξαιτίας του πολέμου, αλλά πολύ περισσότερο της ακρίβειας.
1: Προφανώς.
0: Παιδιά, το νησί είναι πάρα πολύ ακριβό. Και δεν είναι ακριβό μόνο για τους επισκέπτες. Αυτή η ακρίβεια έχει ακουμπήσει στο έπακρο και τους μόνιμους κατοίκους.
2: Διαχέεται φυσικά.
0: Και διαχέεται παντού, βέβαια. Και διαχέεται παντού.
2: Η στέγη, η έβρεση στέγης.
0: Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί βλέπετε τώρα ότι όλα έχουν χαρακτηριστεί βίλες. Και η στέγη για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, το προσωπικό των επιχειρήσεων εδώ, των ξενοδοχειακών και λοιπόν επαγγελμάτων, είναι δυσέβρετη. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι ναι μεν υπάρχει έλλειψη στέγης, αλλά και αυτή η στέγη που παρέχεται δεν είναι η κανονική στέγη, δεν είναι η στέγη εκείνη που θα μπορεί να κατοικήσει κάποιος εργαζόμενος και η διαβίωσή του να είναι σωστή. Να
1: σκεφτείτε... Κάτι δώματα ή κάτι υπόγεια να φανταστούμε.
0: Τι υπόγεια, Νίκο, να σου πω ότι προχθές είχαμε μια κουβέντα με έναν ιδιοκτήτη, φίλος και πολύ καλό παιδί, νέος άνθρωπος, που όταν βγήκε Σεργιάννη για να βρει στέγη για το προσωπικό του, μας είπε χαρακτηριστικά: μουλάρι να είχα, δεν θα το έβαζα σε αυτό το χώρο.
2: Φαντάσου.
0: Και για να σας πω και ένα συγκεκριμένο που έπεσε πρόσφατα στην αντίληψή μας, γιατί το Σαββατοκύριακο δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με την απόλυση μιας εργαζόμενης ηθοποιού εδώ σε έναν θίασο.
2: Α, τον είδαμε στο 902 την είδηση, μπράβο.
0: Ναι, όταν η κοπέλα φοβισμένη ήθελε να μπει στο δωμάτιο που της παρήχε το αφεντικό για να πάρει τα πράγματά της και ήθελε μάλιστα και κάποιον συνοδεία και πήγε και ο ίδιος ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος μαζί της, γιατί μπροστά σε αυτή τη διαμαρτυρία μαζεύτηκε όλο το αστυνομικό τμήμα επάνω, η κοπέλα αυτή συγκατοικούσε εν αγνία της με μια δεύτερη κοπέλα και η τουαλέτα δεν είχε πόρτα, και έτσι όπως την είδαν, όπως είδαν αυτό το δωμάτιο, είπαν ότι σίγουρα ήταν ένας χώρος για τα ζώα και μετατράπηκε σε δωμάτιο.
2: Μάλιστα.
0: Και η τουαλέτα δεν είχε πόρτα.
2: Αφού όλα τα καταλήματα πρέπει να κατευθυνθούν προς τον τουρίστα, να αξιοποιηθεί, να εκμεταλλευτεί μάλλον κάθε σπιθαμή γης, τι μένει για τους εργαζόμενους.
0: Και όσες βέβαια επιχειρήσεις παρέχουν στέγη σε εργαζόμενους, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι συγκατοικούν 3-3 με διαφορετικά ωράρια ο καθένας.
2: Σαν στρατός.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Σαν το στρατό. Ναι. Για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να αγοράσει, ας πούμε, ένα σπίτι. Για ένα παιδί που θέλει να πάει να νοικιάσει μόνο του, ας πούμε. Είναι εφικτό?
0: Όχι, δεν είναι καθόλου εφικτό. Φαντάζομαι ότι αστειεύεστε. Καταρχήν δεν υπάρχει δυνατότητα ενός κτηρίου για ένα νέο ζευγάρι, δηλαδή από τη μια υπάρχει έλλειψη και από την άλλη, αν υπάρξει, είναι πανάκριβο.
2: Είναι πανάκριβο.
0: Πόσο μάλλον για ένα νέο που θέλει πραγματικά να φύγει από το οικογενειακό περιβάλλον και να πάει να μείνει μόνος του. Είναι απλησίαστα και τα ενίκια, αλλά είναι παράλληλα και η έλλειψη αυτής της στέγης.
1: Τουλάχιστον όμως έχετε
2: νοσοκομείο,
1: νομικό
2: πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
0: Έχουμε ένα νοσοκομείο, ναι, το οποίο λειτουργεί κάτω από το πέπλο της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας. Μέχρι τώρα έχουν παρελάσει αρκετοί διοικητές. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Να σκεφτείτε ότι έχουμε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό με άπη. Έρχονται το τελευταίο διάστημα γιατροί που είναι συνταξιούχοι και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για κάποιους μήνες εδώ
2: με, παροχή
0: με πολύ παχυλούς μισθούς.
2: Αυτό είναι το API, έτσι, με μπλοκάκι δηλαδή.
0: Με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Σου παρέχω αυτή την υπηρεσία και σου δίνω και την απόδειξη για να με πληρώσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε παιδίατρο μέχρι στιγμής.
1: Βασικό, βασική ειδικότητα νομίζω.
0: Αυτές οι βασικές ιδιότητες του παθολόγου, του καρδιολόγου έρχονται για λίγο διάστημα, φεύγουν και ξαναέρχονται πάλι καινούργοι. Και βέβαια έγινε αυτό το νοσοκομείο με την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετούσε και τα γύρω νησιά της επαρχίας Θήρας. Μα μπορούν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα να εξυπηρετηθούν εδώ? Δηλαδή μετακινούνται από την Ίω και έρχονται εδώ, και μέσα στο θάλαμο έχω προσωπική εμπειρία. Υπήρχε περίπτωση ασθενούς από την Ίω που δεν μπήκε γιατρός μέσα στο θάλαμο εξαιτίας της έλλειψης?
1: Εντάξει. Δυστυχώς βλέπουμε ότι πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού θαύματος η καθημερινότητα είναι...
2: τουλάχιστον δύσκολη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Και γι' αυτό είπαμε, αυτή η κατάσταση βέβαια ήταν η κατάσταση της χειμερινής περίοδου. Να έρθουμε τώρα και στην κατάσταση του καλοκαιριού.
2: Και αν θες να βάλουμε και τη συνεξίσωση, τη μεταβλητή των μετακινήσεων, τη διασύνδεση ας πούμε του νησιού, και διαφέρει από το καλοκαίρι στο χειμώνα, να φανταστώ πως ναι.
0: Σαφώς διαφέρει. Εντάξει, το χειμώνα έχουμε τη γραμμή με τα πλοία της Blue Star που τέλος πάντων βρίσκονται σε καθημερινή βάση. Ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι ότι η Σαντορίνη δεν συνδέεται με την πρωτεύουσα του νομού, την Ερμούπολη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αγαπητοί φίλοι, γιατί υπάρχουν οικογένειες που πρέπει να περάσουν τα παιδιά τους από το Κεδασί, από ΚΕΠΑ κλπ. Και για να φύγουν από το νησί μας πρέπει ή να διανυκτερεύσουν στην Πάρο ή να πάνε στον Πειραιά να διανυκτερεύσουν εκεί, μετά να μετακινηθούν προς τη Σύρο και να επιστρέψουν ξανά Πειραιά ή Πάρο για να έρθουν Σαντορίνη.
2: Που αυτό
0: καταλαβαίνετε ότι και μεγάλο κόστος έχει, αλλά και μια οικογένεια για να ταξιδέψει εκεί πρέπει να πάρει και την υπόλοιπη οικογένεια. Πού θα την αφήσει?
2: Βέβαια, σπαταλάς χρόνο πέρα από
0: όλα
2: αυτά.
1: Και σε χρήμα και σε χρόνο. Δηλαδή, όταν
0: και σε χρήμα και σε χρόνο. Είναι μια ταλαιπωρία, και το χειρότερο από όλα, μια που κουβεντιάζουμε για την καθημερινότητα, να πούμε και το παράλογο. Εδώ και χρόνια ζητάμε να έρθει το Κεδασί εδώ στην Σαντορίνη. Δεν έχει έρθει. Μας τάζουν βέβαια οι 4 βουλευτές μας, Λαγούς με Πετραχίλια και ο ντόπιος βουλευτής.
1: Αυτό
0: βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί. Όμως να πω και το άλλο παράλογο. Αντί να συνδεθούμε με το Κεδασί της Νάξου, που είναι η τακτική συγκοινωνία σε καθημερινή βάση, είμαστε υποχρεωμένοι να τρέχουμε στη Σύρο.
2: Και δεν είναι και εύκολο.
0: Και δεν είναι και εύκολο. Φανταστείτε λοιπόν μέσα στο καταχύμωνο να πρέπει να περάσει κάποιος από ΚΕΠΑ ή από κάποια παιδιά από το Κεδασί.
2: Δεν χρειάζεται μια δημόσια υπηρεσία, παιδί μου.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτό μα είναι δραματικό, γιατί μιλάμε για πράγματα τα οποία... νομίζω δεν είναι δύσκολα, και δεν είναι δύσκολο να τα καταλάβεις κιόλας. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, Μαριώτη, δηλαδή αντί να συνδεθείτε ουσιαστικά με το Κεδασί της Νάξου, ας πούμε, παραμένετε εγκλωβισμένοι στη Σύρο και να πρέπει να κάνετε μια οδύσσια οικονομική και χρονική για να έρθει κάποιος εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια φίλη που είχα συζητήσει, πρέπει να περάσει για Επιτροπή Αναπηρίας από εδώ. Πραγματικά μου είχε πει ότι το κόστος της είχε πάει περίπου στα 300 με 400 ευρώ για να έρθει. Μου λέει, δηλαδή, το ένα επίδομα το οποίο θα πάρω, το ένα μήνα του επιδόματος το οποίο θα πάρω, τον καταθέτω
2: το κατανάλωση ήδη.
1: Πριν, έτσι, μόνο για το ταξίδι.
0: Να σας πω, παιδιά, κάτι. Συμμετέχω στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου. Ξέρετε ότι έρχονται αιτήματα για οικονομική ενίσχυση για να καλύψουν τα έξοδα της μετακίνησής τους? Αυτή είναι η Σαντορίνη μας.
2: Δύο κόσμοι σε ένα νησί.
0: Αυτή είναι η εικόνα μας, δυστυχώς.
2: Από τη μία πεντάστερα και χλειδί.
1: Δεν μπορούν όλοι να κατέχουν πεντάστερα.
2: Να μην έχεις
1: μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις.
2: Να μετακινηθείς για πράγματα που επήγουν για την υγεία, για την παιδεία, για τις λαϊκές ανάγκες.
1: Ναι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό και εμένα αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν τέτοια εποχή κάθε χρόνο θυμούνται ας πούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, και πανελλαδικής εμβέλειας κυρίως, τα νησιά και σου λέει ας πούμε τον Ιούλιο έρχονται νέες αυξήσεις τακτοπλοϊκά και πώς αυτό θα επηρεάσει την τουριστική κίνηση. Αντί δηλαδή να μπει πρώτα το άλογο και μετά το κάρο. Μπαίνει πρώτα το κάρο και μετά το άλογο. Δηλαδή, δεν σκέφτονται εσένα τον νησιό ότι ποια είναι η καθημερινότητά σου.
2: Έτσι. Για πες και για το καλοκαίρι. Μπράβο, πες και για το καλοκαίρι.
0: Υπάρχει αυτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη.
2: Σωστό.
0: Μα μπαίνει κανείς μέσα όταν πληρώνει εισιτήριο 90 ευρώ. 90 ευρώ. Και υπάρχουν και έχει γίνει παράσταση στον Ηλιόπουλο, τουλάχιστον για τους φοιτητές, γιατί σπουδάζουν πολλά παιδιά από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο να τύχουν κάποιες έκπτωσης και δεν το δέχεται.
2: Ο πρωταθλητής Ελλάδος με την ΑΕΚ αυτός.
1: Πρέπει να
2: Ηλιόπουλος.
1: Για αυτό είναι να θέσει ομάδα.
2: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστά.
0: Πάντως, σε συνέχεια της καθημερινότητας το καλοκαίρι, μάλιστα, να πούμε ότι πραγματικά ζούμε σε μια ζούγκλα, στην κυριολεξία ζούμε σε μια ζούγκλα. Να ξεκινήσω από τις υποδομές και να θίξω πρώτο το θέμα του λιμανιού, παιδιά, που μας τάζουν λιμάνι εδώ και αιώνα, λιμάνι δεν βλέπουμε. Και παρότι και στους σεισμούς ήρθαν και μας έταξαν καινούριο λιμάνι, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Και να μεταφέρω εδώ με πολύ μεγάλη έτσι, δηλαδή πραγματικά με συγκλώνησε και εμένα όταν το άκουσα. Πέρυσι στο διάστημα των σεισμών είχαν έρθει κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι από τον Ερυθρό Σταυρό για να δουν κάποιες οικογένειες, έτσι, ευπαθείς ομάδες κλπ. Και να παραδώσουν και κάποια μαθήματα ψυχικής υγείας στο κοινό αλλά και σε κάποιους ανθρώπους που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως παραδείγματι η λιμενική. Ήμουνα παρούσα στο μάθημα λοιπόν που παραδιδόταν στους λιμανικούς και σε κάποιο ερώτημα τι σας φοβίζει περισσότερο, οι ίδιοι οι άνθρωποι που ανεβοκατεβαίνουν από τα φυρά στο λιμάνι και επιστρέφουν ξανά πάλι από το λιμάνι επάνω, ξέρετε ποιο πρόβλημα έθιξαν? Τα πρανή της καλντέρας.
2: Τη διασύνδεση, το δικό δίκτυο αυτό.
0: Ναι, τα πρανή. Δηλαδή κατεβαίνουμε κάτω με την ψυχή στο στόμα και την αγωνία μήπως πέσει κανένας βράχος επάνω
2: αυτό,
0: μας.
2: Αυτό.
0: Και όσοι μένουμε στο γραφείο ζούμε με την αγωνία μήπως τυχόν ο συνάδελφος που κατεβαίνει κάτω υποστεί το ίδιο πράγμα. Δηλαδή φαντάζεστε λοιπόν σε τι κατάσταση βρίσκεται η επικοινωνία μας με το λιμάνι, η διασύνδεσή μας με το λιμάνι, όταν έχουμε τα πρανή που κρέμονται από πάνω και δεν ξέρουμε, και ειδικά φέτο με τις πάρα πολλές βροχές η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη.
1: Ότι πέρσι δεν ήταν πάλι τα προβλήματα.
0: Δεν θα άκουσα, Νίκο.
1: Πέρσι δεν ήταν τα προβλήματα, λέω, με τα βράχια που είχαν πέσει στο δρόμο.
0: Μα αυτά είναι
1: καθημερινά, θα μου πεις.
0: Είναι γκρεμνά. Τα ελέγχει κανένας. Αλλά εδώ, βρε παιδί μου, πρέπει να πραγματικά. Εν τω μεταξύ, έχουμε μπλεχτεί τώρα. Δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Η περιφέρεια λέει ότι ανήκουν στην κτηματική υπηρεσία. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι ανήκουν στην περιφέρεια. Και γίνεται αυτό το αριθμό.
1: Ένα πινκ-πονγκ ευθυνών ουσιαστικά.
2: Θα έλεγε κανείς ότι είναι εκ του πονηρού αυτό το πινκ-πονγκ.
1: Να πούμε ότι πραγματικά μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια των Κυκλάδων, του Αιγαίου πιθανότατα. Έτσι, μην πούμε γενικότερα
2: της
1: Μεσογείου, σίγουρα τουλάχιστον από άψη τουριστικής κίνησης.
2: Κίνησης, ναι.
1: Δεν το πάμε
0: πολύ πάρα προφανώς. Πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο φόρτο αυτό το λιμάνι. Αφού να σκεφτείτε ότι διάβαζα χθες ότι ο νέος λιμενάρχης πήρε απόφαση από τις 2 μέχρι τις 4 να απαγορεύεται η διέλευση κάποιων τροχοφόρων. Για να μην πω τώρα μια ανακρίβεια, δεν ξέρω.
1: Ναι. Έτσι, τον περιορισμό της κυκλοφορίας για να μπορέσει. Ναι.
0: Εκείνο το 2ωρο απαγορεύεται η κυκλοφορία.
1: Που είναι, φαντάζομαι, η ώρα αιχμής.
0: Ναι.
2: Να μπαίνουν μέσα οι κάτοικοι λοιπόν για να μπορούν να κυκλοφορούν οι τουρίστες, να αφήνουν το.
0: Ναι, τις μέρες που έχουν πάρα πολύ κόσμο πρέπει εμείς οι μόνιμοι να μένουμε στα σπίτια μας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Πάντως πραγματικά το καλοκαίρι γίνεται. Είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη, πέρα από το ότι έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα βανάκια ανεξέλεγκτα. Mm. Δηλαδή κάποια στιγμή ρωτήθηκε το τμήμα μεταφορών εδώ, πόσα βανάκια, βρε παιδί μου, έχει Σαντορίνη. Λέει, η απάντηση του υπεύθυνου ήταν ότι πραγματικά δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι είναι περισσότερα από ό,τι έχει Κρήτη.
1: Σαν τα κατσικοπρόβατα της Κρήτης.
0: Καταλάβατε, παιδιά, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
2: Περισσότερα βανάκια από ό,τι έχει η Κρήτη.
0: Από ό,τι έχει η Κρήτη.
2: Μάλιστα.
0: Από ό,τι έχει Κρήτη.
1: Άρα ναι, φαντάζομαι αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά αν τα βάλεις αυτά όλα ταυτόχρονα στον δρόμο, μάλλον δεν μένει
0: χώρο. Μα
1: χώρος,
0: δεν είναι μόνο
1: άλλο
0: τα βανάκια. Βάζει και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που ο καθένας, αν έχει 10 φράγκα στην τσέπη, φέρνει όσα αυτοκίνητα θέλει.
1: Ναι, τώρα που έχουν αλλάξει και άδειες, βεβαίως.
0: Βεβαίως.
2: Δημοτική συγκοινωνία υπάρχει? Ή ένα αστείο?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε δημοτική συγκοινωνία. Έχουμε τη συγκοινωνία που διενεργείται από την ΚΤΕΛ Φύρας, ανώνυμη εταιρεία. Όπως αντιλαμβάνεστε, βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Και βέβαια και τα δρομολόγια βγαίνουν έτσι όπως θέλουν εκείνοι. Να σκεφτείτε δηλαδή ότι εδώ και χρόνια λέμε ότι υπάρχουν παιδιά που είναι σε κάποια χωριά απομακρυσμένα, που πρέπει να κάνει μια παράκαμψη το λεωφορείο και αυτό δεν γίνεται.
2: Για να πάνε στο σχολείο, σωστά.
0: Ορίστε.
2: Για να πάνε στο σχολείο τους, αυτό λέμε.
0: Για να πάνε στο σχολείο τους.
1: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα.
0: Η δε συγκοινωνία το χειμώνα να σταματάει και 2,5 ώρα. Mm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά, με τα μαθήματα, με τα αγγλικά κλπ. Και τους καθηγητές, βέβαια.
1: Όλους, έτσι, και τους μεγαλύτερους ηλικία που δεν μπορούν να οδηγήσουν.
0: Ναι. Και να πούμε εδώ, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους υπεύθυνους μας ακούν, ότι όταν δημιουργήθηκε ο Δήμος, παρέλαβε 7 άδειες δημοτικών λεωφορείων, κοινοτικών λεωφορείων τότε που είχαν οι κοινότητες.
2: Τις οποίες?
0: Αλλά με τα τερτύπια τους οι μετέπειτα δήμαρχοι δεν φρόντιζαν καθόλου για να περάσουν από ΚΤΕΟ, να βελτιωθεί η συγκοινωνία και όλα αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα με μια απόφαση του νομάρχη καταργήθηκαν οι 5 άδειες.
2: Μάλιστα.
0: Καταργείται και η 6η άδεια και έχουμε ένα λεωφορείο τώρα ο Δήμος που αυτό δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, πρέπει να αντικατασταθεί κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουμε μέσα στην ανώνυμη εταιρεία του ΚΤΕΛ τους ιδιώτες και να αλωνίζουν, και αν βάλουν και ένα λεωφορείο για τη μεταφορά των παιδιών με αναπηρία, να τους το χρωστάμε και ως χάρη.
1: Ωραία. Μαρία, επειδή η ώρα μας πιέζει,
2: να κλείσουμε με μια τελευταία. Έχεις κάτι να πεις?
1: Να κλείσουμε ουσιαστικά, νομίζω, εντάξει, γιατί η περιγραφή είναι ωραία και
2: αυτό θα έλεγα.
1: Θα την συνεχίσουμε. Έτσι, δηλαδή, θα τα ξαναπούμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί έχουμε και άλλα θεματάκια, νομίζω, που μπορούμε να θίξουμε πέρα, βέβαια, και από άλλα ζητήματα. Αλλά νομίζω το βασικό είναι από εκεί πέρα.
2: Τι κάνουμε?
1: Τι κάνουμε αυτό? Δηλαδή,
2: πώς αλλάζουμε αυτή τη μίζερη?
1: Ως λαϊκή συσπήρωση, ας πούμε, στο Δήμο.
2: Κατάσταση.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, να καταλήξουμε. Ως λαϊκή συσπήρωση, πολύ σωστά το λέτε, γιατί
1: παλεύουμε.
0: Και εμείς έχουμε κάποιες ευθύνες, και όταν βρισκόμαστε σε αυτή την καρέκλα που μας έχει δώσει αυτός ο κόσμος της Σαντορίνης, έχουμε και εμείς κάποιες ευθύνες. Πέρα από το να προβάλλουμε όλα αυτά τα ζητήματα και με επιτακτικό τρόπο να διεκδικούμε λύσεις και να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Εκείνο που εμείς πραγματικά φροντίζουμε να έχουμε ενημερωμένο τον κόσμο, δηλαδή να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Απήργησαν οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς σε όλες αυτές τις δομές που πληρώνονται από το ΕΣΠΑ. Έγινε πραγματικά μια πολύ καλή παρουσία την ημέρα της απεργίας τους έξω από το Δήμο, ανεξάρτητα αν δεν υπήρχε κανένας εκείνη την ημέρα στο Δήμο. Συζητήθηκε με ψήφισμα της λαϊκής συσπήρωσης που διαβάστηκε την ημέρα της απεργίας, το μεταφέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιστεί την απαρθή απόφαση. Και ήταν πραγματικά και οι 47 εργαζόμενοι που τρέμει το φιλοκάρδι τους αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Εκείνη την ημέρα όμως δεν ήταν κανένας γονιός να συμπαρασταθεί σε αυτούς τους εργαζόμενους. Γιατί πέρα από το θέμα των εργαζομένων, είναι και θέμα που ακουμπάει τους γονείς.
1: Καλά, προφανώς είναι το αντικείμενο αυτών των εργαζομένων.
0: Καταλάβατε. Και εκεί πραγματικά υπάρχει μια αδυναμία. Πρέπει πραγματικά, έχουμε υποχρέωση, έχουμε καθήκον να ξεσηκώσουμε αυτόν τον κόσμο, να συμμετέχει, να είναι πιο ενεργός. Γιατί? Για την δική του βελτίωση της ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια, να πω και το άλλο, σε σχέση με τα σχολικά κτίρια και με, με το πρόβλημα της στέγης, εμείς επανειλημμένως και μάλιστα και, και στο συνεδρία της λογοδοσίας αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς πέρυσι τον Απρίλιο, είχαμε φέρει το θέμα. Πραγματικά μας ακουμπάει η έλλειψη της στέγης, μας ακουμπάει το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Έχουμε τις απαλωτριωμένες εκτάσεις εδώ στη Σαντορίνη που απαλωτρίωσε το δημόσιο το 1956 μετά τους σεισμούς για να γίνουν κάποια έργα, κοινοφελή, δεξαμενές, ναοί, σχολεία κλπ. Αυτές λοιπόν οι εκτάσεις για κάποιους λόγους δεν έγιναν, δεν προχώρησαν τα έργα που προβλέπονταν τότε, με αποτέλεσμα αυτές οι εκτάσεις να παραμένουν έτσι. Και αντί αυτές οι εκτάσεις πραγματικά να αξιοποιηθούν προς όφελος του θηραϊκού λαού, έχουν δοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Και εκεί λοιπόν χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι. Διεκδικήστε αυτές τις εκτάσεις. Να πάρουν πραγματικά να ανακουφιστεί ο θηραϊκός λαός. Να γίνουν πάρκα, να γίνουν σχολεία, να γίνουν κατοικίες.
2: Χώρα αθλητισμού, πολιτισμού, φυσικά. Οτιδήποτε καλύτερο.
0: Δεν έχουμε τους. Φοβούνται να. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Και βέβαια να πω και το άλλο, ότι πέρα από το θέμα των απαλωτριωμένων εκτάσεων, σε όλα αυτά που είπαμε, υπάρχουν παιδιά που αυτό έχει συμβεί, διακόπτουν τις σπουδές τους γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα οι γονείς να τα συντηρήσουν. Και τα παιδιά επιστρέφουν πίσω και ασχολούνται, γίνονται ή γκαρσόνια ή καμαριέρες κλπ. Δηλαδή αυτό που λέγεται Σαντορίνη και μας το παρουσιάζουν τόσο χρυσαφένιο, δυστυχώς από μέσα κρύβει, κρύβει πολλές πληγές.
1: Ωραία,
0: και είναι
1: Μαρία.
0: Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Βέβαια, να πω όμως ότι πέρα από αυτή την εικόνα...
1: Αυτή, γιατί μας πιέζει χρόνος.
0: Ναι, να πω ότι πέρα από αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε, το θετικό είναι ότι αυτός ο σαντοριός κόσμος ανταποκρίνεται από το 1992 στην εθελοντική αιμοδοσία. Είμαστε η πρώτη τράπεζα αίματος στην Ελλάδα και μέσα στις 10 της Ευρώπης. Μας έχει βραβεύσει και η Ακαδημία Αθηνών.
1: Μας
0: και αυτό είναι η άλλη πλευρά της Σαντορίνης, παιδιά.
1: Για ένα θέμα το οποίο, ναι, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια συζήτηση είτε με σένα είτε με τον Βαγγέλη για αυτό το θέμα, επιφυλασσόμεθα.
2: Που αποδεικνύει στην πράξη
1: και
2: ότι ο λαός
1: μέσα σε αυτή τη σεζόν
2: σώζει το λαό.
1: Να το κάνουμε ακριβώς.
0: Πολύ. Μαρία, αυτό που είπες Νίκο πραγματικά είναι το σωστό. Είναι λοιπόν, το σωστό. Ο ίδιος λαός σώζει το λαό.
1: Λοιπόν, ναι.
2: Να ευχαριστήσουμε.
1: Μαρία μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά παιδιά, καλή δύναμη σας.
1: Να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Και γρήγορα επίσης, να τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, εννοείται. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Μαρία Λουρού, επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης της Αθήνας.
2: Και με αυτές τις σκέψεις, με αυτά τα λόγια, να κάνουμε το διαλυματάκι μας.
1: Ακριβώς, πάμε. Διαλυματάκι των 9.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
5: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
5: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
5: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
5: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
5: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
6: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
5: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η.

0: Λοιπόν, και ακούσαμε Doors, οι οποίοι μας βάλαν ουσιαστικά στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τη Μαρία την Αργυρού, την επικεφαλή της Λαϊκής Συμπλήρωσης Δήμου Θήρας, που ήταν μαζί μας το προηγούμενο ημίωρο ουσιαστικά, και είδαμε κάποια θεματάκια που αφορούν το νησί της Σαντορίνης, αλλά και γενικότερα ισχύουν για το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων και την καθημερινότητα δική μας.
1: Δεύτερη ώρα για την εκπομπή μας.
0: Να πούμε τώρα στα πιο σοβαρά θέματα.
2: Περίμενε, πήρες φορά.
0: Δεν γίνεται, άκουσέ με. Ζούμε κοσμοϊστορικά γεγονότα. Δεν θα καθόμαστε να αναλωνόμαστε στο πώς θα έρθει σε επικοινωνία ο κόσμος και επαφή μαζί μας. Ποιοι είμαστε, ξέρουν ποιοι είμαστε, ξέρουν ότι ο Αλέξης είναι εδώ, είναι δυνατός, η ιστορία έχει απαντήσει. Ήρθαμε για να μάθουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, λέει ο Εμίλιος Χιλάκης, παρουσιάζοντας. Δεν προλαβαίνεις να με πιάσεις. Του Μασάτου Χιλάκη στην παρουσίαση της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη, χαμό στο ίσιωμα.
1: Εγώ έμαθα ότι απήγγειλε, λέει, κοινούς θνητούς. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουν κορμιά.
0: Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, σου λέω. Υπερθέαμα.
1: Ναι, ο παλικάρι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό το
0: κομμάτι. Κάτι. Μην πάθει καν έρπιτα μόνο και μας τα χαλάσει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε, να καλησπερίσουμε την Άννα τη Βαμβακάρη.
1: Την καλή μας.
0: Την καλή, έτσι, και φυσικά να πούμε σε όσους δεν ακούσαν την προηγούμενη Τετάρτη να ξανακούσουν ή να ακούσουν την εκπομπή της Άννας, όπου ήμασταν και η αφεντιά μας
1: προσκεκλημένοι
0: και νομίζω κάναμε μια πολύ ευχάριστη
1: εμείς καλά
0: και ωραία εκπομπή. Αυτό εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Και αν αυτό είπε,
0: έτσι,
1: ότι καλά πέρασε. Και ο Στάθης
0: πέρασε καλά. Πέρασε πολύ καλά.
1: Που είναι εδώ δίπλα μας επιτέλους, μας έλειψε την πρώτη ώρα.
0: Και τα μηνύματα των ακροατών αυτό υποδήλωσαν.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία, ζωντανή, ευχάριστη εκπομπή.
1: Θα συνεχιστεί αυτή
0: που κάνει η Άννα.
1: Η συμπόρευση.
0: Λίγο καλύτερη γιατί ήμασταν κι εμείς. Οπότε.
1: Θα συνεχιστεί αυτή η συμπόρευση με το κόκκινο πανί και την Άννα Βαμβακάρη. Άννα μεταξύ μας. Θα τα ανεμίζουμε μαζί τα πανιά, μου φαίνεται. Ναι, δεύτερη ώρα.
0: Δεύτερη
1: κόκκινο
0: ώρα.
1: Πανί. Εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Ερμούπολης. Νικόλας Καλής, Θανάσης Βουζίδης. Στο στούντιο.
0: Ψυχαναγκασμό θα σκάσει. Θα σκάσει κάτι μέσα του, ναι.
1: Πολλοί κόσμος εδώ στο στούντιο του Αιγαίο 95,8.
0: AegeoLive.gr. Για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε το όνομα.
1: Θα μας το στείλει ο Φραγκίσκος. Έχει δεσμευθεί.
0: Έχουμε live. Είναι εκεί. Πες μου ότι είναι εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Φραγκίσκος εκεί.
1: Δεν ξέρω. Δεν μας είπε.
0: Εντάξει, κρίμα. Αχ, περσινά ξουνά στα φίλια που λέει ο λαός μας. Λοιπόν, να το πάρω πάνω μου ή να κάνουμε...
1: Πάρτο.
0: Α, το πάρω λίγο πάνω μου.
1: Και δεν το λοιπόν, παίρνεις.
0: Ωραία, θέλω σχόλιο. Έχουμε είδηση, δεν έπαιξε πάρα πολύ στα μέσα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Πιο κοντά στο όφωνο όμως.
0: Πιο κοντά στο όφωνο. Εδώ είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Τον Ντόναλντ Τραμπ τον ξέρεις.
1: Κάτι έχω ακούσει.
0: Τι επαγγέλλεται αυτή τη στιγμή, το κυρίο του επαγγελμα, όχι τα βασικά.
1: Πρόεδρος.
0: Πρόεδρος, πολύ ωραία. Πρόεδρος λοιπόν Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως μάθαμε, άσκησε αγωγή κατά το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Επιτέλους, κάποιος έπρεπε να το κάνει.
0: Σε αυτό το παράλογο λοιπόν, διεκδικώντας 10 δισεκατομμύρια από την IRS, την Internal Revenue Service, την εφορία δηλαδή ουσιαστικά ελληνιστή.
1: Σαν άτομο.
0: Ως άτομο, έτσι, ως άτομο. Ζητώντας αποζημίωση για την διαρροή κάποιων φορολογικών στοιχείων που γίνανε κάποια στιγμή μεταξύ 2018-2020,
1: ναι,
0: στους New York Times, και αφορούσαν τι. Αφορούσαν στοιχεία για την επιστροφή φόρου. Ναι, σωστά άκουσες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο δισεκατομμυριούχος.
1: Άμα δεν έχει επιστροφή φόρων, ποιος θα έχει?
0: Έχει επιστροφή φόρου, έτσι. Και αυτό λοιπόν ενόχλησε
1: λίγο
0: που δημοσιοποιήθηκε. Και γιατί...
2: Αφού τις αγωθοργίες τα
0: γιατί κάνει. Έδειχνε τι? Έδειχνε ότι ουσιαστικά για μια περίπου 15 ετία,
1: ναι,
0: μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο συγκεκριμένος ιδιώτης
1: επιδοτείται από το κράτος.
0: Δεν είχε πληρώσει σχεδόν τίποτα ή τίποτα.
1: Δεν έχει και πολλά τώρα, κακά τα ψέματα.
0: Στο όνομά του πιθανόν να μην έχει τίποτα.
1: Δεν
0: ξέρω,
1: έχει πολλά.
0: Γνωρίζουμε εφοπλιστές οι οποίοι έχουν δηλώνει μηδενικό εισόδημα, ας πούμε, Έλληνες.
1: Αυτούς που ο Αλέξης Τσίπρας καθιέρωσε την εθελοντική
0: εισφορά. Γιατί έχει βαριά.
1: Που ήταν, ανανεωνόταν αυτή η εθελοντική εισφορά. Αλλά το έκανε larger, παιδί μου. μην πληρώνετε ή πληρώνετε όσο θέλετε δια παντός, ας
0: πούμε. Ευχαριστώ, μην καταστρώσει αυτά, μην αγχώνεσαι.
1: Για τον Τζίπρα λέμε τώρα.
0: Θα αναιρέσει αυτά. Είναι πολλές εξελίξεις. Είναι πυκνές. Το καζάνι, το εγχώριο, το πολιτικό βράζει και αυτή τη στιγμή
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Βγαίνει το φαγητό. Άρα λοιπόν, μάθαμε και ο ίδιος δήλωσε ότι η διαρροή αυτή προήλθε από έναν εξωτερικό συνεργάτη του ΑΕΡΕΣ, όχι από την ίδια την υπηρεσία δηλαδή, ο οποίος και παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν αυτός ο οποίος προχώρησε σε αυτή την διαρροή.
1: Whistleblower. Ναι.
0: Ήταν ο Little John.
1: Μα, ο μικρός Γιαννάκης.
0: Little John, ναι, το επώνυμο. Τώρα, μιλάμε για μια υπόθεση λοιπόν, η οποία νομικά δεν μπορεί στέκει. Έτσι. Με αυτά τα στοιχεία που σου πει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ότι ο πρόεδρος κάνει μήνυση στο κράτος το οποίο ο ίδιος διοικεί.
1: Έτσι. Ωραίο είναι. Είναι το αμέσως απόμονο από το ΝΑΤΟ εναντίον ΝΑΤΟ, που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Δανίας.
0: Σε μια υπηρεσία από την οποία τελικά δεν έχει προέλθει από αυτήν η διαρροή, αλλά από έναν εξωτερικό συνεργάτη.
1: Τον οποίο προσέλαβε, να φανταστώ, η υπηρεσία. Ναι. Με μπλοκάκι, μάλλον.
0: Τέλος πάντων, δεν νομίζω αυτό συγκεκριμένα να δουλεύει με μπλοκάκι, μάλλον, αλλά εντάξει, πρέπει να ήταν λίγο πιο prestigious η συνεργασία τους. Παρόλα αυτά, όμως, εδώ είναι πάλι το άλλο ωραίο. Τι έγινε? Δηλαδή, οι δικηγόροι του ιδιώτη Τραμπ τα βρήκαν ουσιαστικά με τους δικηγόρους του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή τους δικηγόρους του κράτους, και σου λέει ότι αυτή η υπόθεση, αντί να πάει στα δικαστήρια και πιθανότατα να καταπέσει, θα κάνουμε ένα εξοδικαστικό λοιπόν συμβιβασμό, και αντί από τα 10 δις τα οποία θα διεκδικούσε και μάλλον δεν θα έπαιρνε ποτέ 10 δις δολάρια, δεν θα έπαιρνε ποτέ μάλλον ο Πρόεδρος Τραμπ, θα γίνει λοιπόν ένα ειδικό ταμείο αποζημίωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το λεγόμενο Anti-Weaponization Fund, το οποίο τι είναι? Εδώ αρχίζουν τα ακόμα πιο ωραία. Είναι όλο πάρα πολύ ωραίο το τι συμβαίνει στον ελεύθερο κόσμο και στις δημοκρατίες τις αστικές.
1: Και στη Μητρόπολη του καπιταλισμού.
0: Έτσι, the land of the free.
1: Έτσι. And the brave.
0: Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα ταμείο για όσους έχουν άδικα στοχοποιηθεί από το κράτος, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Άρα οι μετανάστες που τους διαλωστέλνουν.
0: Biden. Λοιπόν, το ύψος του συγκεκριμένου ποσού που θα χορηγήσει, του συνολικού ποσού που θα χορηγήσει αυτό το ταμείο είναι 1,776 δις. Το οποίο φυσικά δεν προέκυψε από κάποια μελέτη που σου λέει ότι έχουμε, υπολογίζουμε περίπου ότι αυτός είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν υποστεί αυτή τη στοχοποίηση, τέλος πάντων. Αλλά προφανώς από τι? Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι ο αριθμός 1,776 δις.
1: Ας πω, τον χώρο σκέφτηκα, ρε φίλε.
0: 1776 Independence.
1: Τι λες, ρε φίλε?
0: Year of the Independence Day of USA, έτσι, η χρονιά λοιπόν κατά την οποία
1: ανεξαρτοποιήθηκε
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και αυτό δίνεται από μια επιτροπή, τέλος πάντων, του Υπουργείου. Θα κάνει αίτηση αυτός ο οποίος νιώθει ότι έχει αδικηθεί, έτσι, έχει στοχοποιηθεί, και θα δίνεται από μια επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο υπουργός του οποίου θα ορίζει τα 4 μέλη, και το ένα μέλος θα ορίζεται από το Κογκρέσο. Δηλαδή, ουσιαστικά, να το πάρουμε και με τους όρους της αστικής δημοκρατίας, έλεγχος, αν το θες να το πούμε, κοινοβουλευτικός με τους δικούς μας όρους, δημοκρατικός, αιρετός με τους δικούς όρους, δεν θα υπάρχει. 4-1 είναι
1: η πλειοψηφία.
0: Έτσι, ο υπουργός είναι κυβερνητικός, έτσι, προεδρικός. Ωραία, και τώρα, πού θα δίνεται αυτό τώρα? Πού στοχοποιήσετε, πού πάει το μυαλό σου?
1: Στους μετανάστες, ρε εσύ.
0: Στους μετανάστες.
1: Στους πρόσφυγες από το Μεξικό.
0: Ποιους μετανάστες, λέει Καρμίδη.
1: Στους μαύρους που τους πατάνε το λαιμό.
0: J6ers.
1: Όχι.
0: Έτσι. J6ers. Αυτός είναι ο στόχος, λοιπόν. J6ers. January 6, 6 Ιανουαρίου 2021. Τι έγινε τότε?
1: Είσαι καταιγιστικός, σε πια. Συνέχισε, δεν ξέρω. Πες.
0: Το ντου στο Καπιτόλιο. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Δεν θέλω τέτοια.
1: Σωστά, έτσι. Σωστά.
0: Λοιπόν, ακροδεξίες ομάδες όπως Proud Boys, Oath Keepers.
1: Ακροδεξίες τώρα.
0: Καλαφασιστικές, καλαμπάμ, έτσι. Σκοταδιστικές.
1: Αφού πήρανε τέτοιο.
0: Μετά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του Donald Trump, εισέβαλαν ουσιαστικά στο Καπιτόλιο.
1: Απαλλάχθηκαν αυτοί, τελείωσε. Πάει. Παλιά είναι.
0: Για να μην εγκριθούν ουσιαστικά τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020, με τα οποία έχανε ουσιαστικά τον Donald Trump την προεδρία από τον Τζο Μπάιντεν.
1: Και βρήκαν και στεναρή αντίσταση εκεί πέρα από τη φρουρά.
0: Μιλάμε για 150 τραυματίες συνολικά και περίπου νομίζω 5 θανάτους, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί καταδικάστηκαν στη συνέχεια, πήραν χάρη προεδρική και 1.600
1: χάρη, οι οποίοι
0: καταδικάστηκαν έτσι, από τον ίδιο τον Donald Trump.
1: Τέλειος.
0: Αυτά, αν είχαν γίνει, ας πούμε, σε μια λαϊκή δημοκρατία, σε μια λαϊκή δημοκρατία, θα μιλούσαμε, θα είχαν βγει όλοι λυτοί και δεμένοι.
1: Θα είχε το Netflix σειρά για 10 σεζόν.
0: Αυτά γίνονται στην Αμερική και δεν μιλάει άνθρωπος. Όλοι σφουγκοκολάροι του Προέδρου και της αστικής δημοκρατίας έχουν βγει. Έτσι.
1: Και είναι και διαβολικά καλός ο Τραμπ, ρε γαμώτο.
0: Γλύφουνε, έτσι. Αυτή τη σαπίλα πραγματικά, γιατί αυτό είναι το σύστημα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το σύστημα χωρίς τα αυτιά ιδιώματά του. Τώρα, επιφάσεις δημοκρατίας και λοιπές παπάγες, έτσι, είναι απλά
1: αυτό που είπαμε.
0: Πασπαλίσματα. Ναι, απλά πασπαλίσματα, έτσι, για να ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί, παραδείγματος χάρη ο τότε επικεφαλής, ας πούμε, των Proud Boys, μια από τις κύριες ομάδες, μιλάμε τώρα, αυτοί μπήκανε με σχέδιο, συντονισμένα, με VHF να μπορούν να μιλάνε ο ένας με τον άλλο, να συνοούνται με teasers, με ρόπαλα, με σχέδιο που θα μπουν, πώς θα κάνουν, τι θα κάνουν.
1: Τύπου Αζόφ.
0: Ναι, απλά χωρίς αυτόματα, έτσι.
1: Ακόμα,
0: ο οποίος, ναι, στο δικαστήριο είχε αποδειχθεί ότι ήταν και ο δημιουργός του εντός εισαγωγικών Υπουργείου Αυτοάμυνας. Θυμάμαστε εδώ τους αυτόκλητους σερίφηδες, τον Εύρο κτλ. Ή και την εποχή του κορονοϊού, πώς λέγανε αυτούς που κάτι φασισταριά, κάτι ομάδες που πηγαίνουν γύρω-γύρω και μαντρώνουν. Προσπαθούσαν.
1: Α, ναι, τώρα ναι, που το λες, ναι.
0: Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Που ήταν κάτι με το Σύνταγμα πάλι. Θυματοφυλάκη του Συντάγματος, κάπως έτσι.
1: Που ήταν αντιεμβολιαστές,
0: ναι,
1: ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και την πέφτανε σε γιατρούς.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς, κάτι τέτοιο. Ήταν, ναι. Πάλι ως θεματοφύλακες του Συντάγματος.
1: Θεματοφύλακες,
0: συγγνώμη. Και εκεί μπαίνει. Δεν είναι τυχαίο να σου πω κάτι. Και δες πόσο συγκινούντα δοχεία είναι αυτά. Δηλαδή, πώς λέγονταν η άλλη ομάδα, Oath Keepers. Του όρκου. Και εδώ πέρα ουσιαστικά το Σύνταγμα.
1: Θεματοφύλακες Συντάγματος, θεματοφύλακες όρκου.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο πώς επικοινωνούν και
1: οι λύθοι μεταξύ τους.
0: Πώς τα βρίσκουν. Άρα λοιπόν, κάτι τέτοιοι άνθρωποι με διεκδικούν αυτή τη στιγμή δεκάδες εκατομμύρια του φορολογούμενου Αμερικάνικου λαού, τα οποία ο πρόεδρος αποφάσισε να τα δώσει σε αυτούς τους εγκληματίες. Ναι. Αυτό είχα να πω, έτσι. Με εκστασίασε αυτή η είδηση και ήθελα να τη μοιραστούμε, γιατί ουσιαστικά σου ξαναλέω, θεωρώ ότι μπορεί να χάλασε 13 λεπτά από την εκπομπή, αλλά ξεγυμνώνει.
1: Θα αξιοποιήσεις.
0: Ξεγυμνώνει τον πυρήνα, την έννοια, ναι, ακριβώς της αστικής δημοκρατίας και πόσο κατ' επίφαση ουσιαστικά ελεύθερο είναι αυτό το κράτος, αυτός ο κοινωνικός σχηματισμός.
1: Αυτό το καθεστώς.
0: Που ονομάζουμε αστική δημοκρατία.
1: Εγώ θα μείνω στο Τσίπρα που μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη του θητεία είπε ότι μπορεί να φαίνεται, ρε παιδί μου, διαβολικός, αλλά είναι για καλό. Πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε λοιπόν, επόμενο τραγούδι. Ταιριάζει πάλι και με αυτά που λέμε. Πάμε. Τα περί Τσίπρα την κορυφή.

0: σκίσαμε το μπλουζάκι, λέει ο Φραγκίσκο.
1: Του αλλού αναφέρεται, κατάλαβα.
0: Για το θέμα που είπαμε να φέρετε. Τζίμι Χέντριξ ακόμα, όλοι λέμε The Watchtower. Ή παλιά του κυλιστή ελληνιστή, παλιά του Σαββόπουλο.
1: Σωστό. Μα πιτσλάξε, μη
0: ταιριάζει, όχι ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Θα τρεχά του μέχρι εδώ εγώ παλιά του το ληστή. Περάσει χρόνια πια.
1: Εγώ θυμάμαι τον Πιάτσικα.
0: Πολύ. Εσύ θυμάσαι.
1: Θυμάμαι και τον Πιάτσικα.
0: Εσύ έπαψε αγάπη να θυμίζει.
1: Σωστά.

0: Ούτε να φάω δύο πατατάκια δεν με αφήνεις.
1: Εδώ είμαστε επαγγελματίες, κύριε. Άμα θέλετε να φάτε πατατάκια, βάζετε στο περίοδο.
0: Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουμε, δεν λέω. Αλλά.
1: Είναι πιο πολλά αυτά που δίνουμε. Μη γελάς, είμαστε επαγγελματίες, είπαμε. Ανεμίζουν. Έμαθα ότι έστειλε ο Μπίμπι στο φίλο του Αλέξη, έστειλε παλαιστινιακές σημαίες.
0: Ένας άνθρωπος, ο Αλέξης Τσίπρας, που περηφανευόταν για τη στρατηγική σχέση που έκανε με το Ισραήλ.
1: Δεν ήξερε, μωρέ, τότε.
0: Τώρα προχθές περηφανευόταν.
1: Δεν ήξερε, δεν υπήρχε τότε κατοχή στην Παλαιστίνη όταν τα έκανε ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Δεν υπήρχε.
1: Όχι. Mm. Τώρα, το Μάη δεν έγινε.
0: Ναι,
1: πέρσι.
0: Σωστά.
1: Νομίζω.
0: Ο Μητσοτάκης φταίει και γι' αυτό. Ναι. που φταίει πράγματι. Αλλά πήρε τη σκητάλη από τους προηγούμενους.
1: Είχε απογειώσει. Εντάξει, ο άλλος το ανέβαζε το αεροπλάνο από το αεροδιάδρομο. Ο Μητσοτάκης το πήγε ψηλά.
0: Είναι εξίσου, δηλαδή, για να το σοβαρέψω τώρα, γιατί λίγο εκνευρίζομαι, είναι εξίσου πρόστιχο από τη μία να εκθιάζει τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το κράτος δολοφόνο που συνέβαλες επί κυβερνητικής σου θητείας και να έχεις σημαίες της Παλαιστίνης, είναι εξίσου πρόστιχο με το να έχεις τον Άρη Βελουχιώτη φωτογραφία και τον Γιώργιο Παπανδρέου μαζί στην ίδια.
1: Εθνική συμφιλίωση λέγεται, Θανάση.
0: Της Εθνικής Συμφιλίωσης είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Σιδηρόπουλου, του Παύλου. Ευχαριστώ το Φράτε.
1: Ο Φράτε ξέρει, ηλικία του.
0: Λοιπόν.
1: Α, με τον Μπελατσά μπήκε, να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν η Καρμίνα Μπουράνα του Ανδρέα, είναι τον Μπελατσά του Αλέξη. Είναι, πάει κάπως έτσι. Και όταν είχε βγει πρωθυπουργός.
1: Στην Αβάνα,
2: που έχει πάει στον Κάστρο.
1: Έχει πάει, βέβαια, στον Κάστρο. Πεθαμένο στον Κάστρο.
0: Πήγε στην Κηδεία.
2: Σηκώθηκε από τον Τάνατο.
0: Καλά, και εδώ πήγε πριν. Πάει να υπογράψει τα μνημόνια πριν τη διαπραγμάτευση και δεν ξέρω εγώ τι. Πήγε στην Κεσαριανή. Πήγε στην Κεσαριανή.
1: Εδώ πήγε και η Διαμαντοπούλου.
0: Εδώ πήγε και ο Ανδρουλάκης, που ήταν και ευρωβουλευτής και ψήφιζε μαζί με τους άλλους την εξίσωση κομμουνισμού και φασισμού.
1: Εντάξει, άρα δεν ήξερε που πήγε. Δεν ήξερε ποιος να τιμήσει τους εκτελεστές ή τους εκτελεστές. Θα μπερδεύτηκε μάλλον.
0: Έτσι.
1: Τα ίδια είναι ούτως ή αλλιώς. Σκυλή, dog eat dog, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα λεφτά τα λέμε εμείς, λοιπόν.
0: Και μιας που λέμε για Τσίπρα, για ΣΥΡΙΖΑ, για Ευρωπαϊκή Ένωση, και ενώ καταρρύπτονται τα ρεκόρ θανάτων εν ώρα εργασίας στη χώρα μας, έχουμε και το ξέπλυμα της μεγαλοεργοδοσίας από τις ευθύνες της για τα εγκλήματά της στους χώρους δουλειάς, καθώς με τα βαΐων και κλάδων υποδέχθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης.
1: Ο Αλέξης είναι ΣΥΡΙΖΑ όμως.
0: Είναι η μήτρα ίδια όμως. Σε αναρτήσεις του, λοιπόν, ο Κώστας Αρβανίτης υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, που ψήφισαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Τόσο πολύ ενδιαφέρουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση.
1: Ο παρεφίλε, κάτσε, Ελληνική μέσα, Λύση. Έξω τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Νίκη, Λατινοπούλου, όλοι αυτοί μαζί. Ψήφισαν την έκθεση.
1: Έχουμε στείλει στην Ευρωβουλή, φίλε Νίκη, Λατινοπούλου.
0: Τα καλύτερα, μυαλά.
1: Τον κατημά όλα.
0: Brain drain.
1: Ξύναμε το ταψί και βγάζαμε. Ξύναμε και βγάζαμε. Ό,τι καλύτερο.
0: Όλοι αυτοί,
1: εξαγωγή,
0: λοιπόν.
1: Εξαγωγή προϊόντων.
0: Ψήφισαν από κοινού την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, που έχει χαρακτηριστικό τίτλο «Θάνατοι που οφείλονται στην εργασία». Γενικότερα, συνεργασία, θάνατο υποφίλου, γιατί πέθανε στην εργασία, όχι από την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας στην συνεργασία. Επομένως, μια έκθεση που εξαφανίζει τις τεράστιες ευθύνες της μεγαλοεργοδοσίας για τα εγκλήματά της στους χώρους δουλειάς. Την ώρα που πολλαπλασιάζονται αυτά τα εγκλήματα, η έκθεση διαφημίζει ως κοσμογονία. Και την έκθεση, μάλλον, που διαφημίζει ως κοσμογονία ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει πως δεν βλέπει ότι τα εγκλήματα αποτελούν συνέπεια της εντατικοποίησης, της επέκτασης του χρόνου εργασίας, της επέκτασης του εργασιακού βίου, ενεργός γύρανση. Και πάνω απ' όλα, του κυνηγιού του κέρδους, γι' αυτό και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλισης στους χώρους δουλειάς πηγαίνουν περίπατο.
1: Όπα, αυτό με τις πόρτες. Λοιπόν, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, το πρώτο θέμα που πιάσαμε με τη μυρωδιά, έτσι, πώς δηλαδή ουσιαστικά τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους είναι κόστος. Είναι κόστος το οποίο δεν το παίρνει ποτέ πίσω ουσιαστικά ως υπεραξία ο εργοδότης. Το είδαμε, το έχουμε δει στη Βιολάντα, το έχουμε δει στα τρένα, το έχουμε δει στις ακτοπλοείες, μην ξεχνάμε τον Αντώνη, έτσι, και το έγκλημα στην Blue Star.
0: Τι, στο ελληνικό, σε μεγάλους εργοτάξια,
1: ναι,
0: στο μετρό.
1: Ενεργός γύρανση βλέπουμε, να σου πω κάτι, μιλάμε πλέον για αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πόσο 6-7 θανατηφόρα μαζεμένα.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί, αν θυμάμαι.
0: Ήταν που την ώρα που συζητεί το στη Βουλή η ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος με τον έξαρχο, τον οικοδόμο βουλευτή. Mm. Να...
1: Συγκλονιστική τοποθέτηση του έξαρχου επίσης, να πούμε, στη Βουλή.
0: Που απάντησε στον αρμόδιο υφυπουργό που απλά απήγγειλε νούμερα, σκοτωνόντουσαν άνθρωποι εν ώρα εργασίας.
1: Ρε παιδί μου, βλέπεις και τις ηλικίες. Βλέπεις ηλικίες πλέον ανθρώπων οι οποίοι κάνουν δύσκολες βαριές δουλειές και οι οποίοι είναι πάνω από 50 και κάποιοι.
0: Και καβαλάνε το μαδέρι στην οικοδομή. Και πηγαίνουν στην οικοδομή.
1: Δηλαδή, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, γιατί περιπτώσεις μιλάμε.
0: Οικονομικές απόγνωσης.
1: Έτσι, μέτρα ασφαλείας υπό το μηδέν, ηλικίες εργασίας πολύ υψηλές, άνθρωποι μεγάλης ηλικία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που δεν θα έπρεπε να κάνουν τουλάχιστον τέτοιες δουλειές. Και φυσικά εντατικοποίηση για να βγει η δουλειά πριν τη σεζόν, για να βγει η δουλειά μέσα στα deadlines, για να βγει η δουλειά πριν την παράδοση στο τέτοιο, για να βγει η δουλειά, για να βγει η δουλειά.
0: Ο χρόνος είναι χρήμα.
1: Έτσι, ναι. Και οι άνθρωποι τελικά είναι απλά παράπλευρες απώλειες σε όλο αυτό το παιχνίδι του κέρδους.
0: Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και εξεπλένει την εργοδοσία, αφού στην έκθεση υπάρχουν απλά προτροπές προς τους εργοδότες για συνεργασία, λέει, με τους εργαζόμενους στο πλαίσιο του κοινωνικού εταιρισμού. Δεν καταλογίζεται καμία ευθύνη στη μεγαλοεργοδοσία. Δεν είναι τυχαία η θερμή υποδοχή όλων των αστικών κομμάτων στην έκθεση. Δεν είναι τυχαία η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απολύτως συνεπής με τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης Τσίπρα. Διότι ήταν αυτή η κυβέρνηση που όχι μόνο δεν συγκρούστηκε με την πολιτική που θεωρεί την υγεία και την ασφάλεια ως κόστος, αλλά την υπηρέτησε πάρα πολύ πιστά. Διότι ήταν αυτή η κυβέρνηση που ψήφισε τον νόμο το 2018 που αποτέλεσε βάση για τη σημερινή παραπέρα αποδυνάμωση της επιθεώρησης εργασίας. Είναι η κυβέρνηση Τσίπρα που όχι μόνο δεν κατάργησε το αντεργατικό πλαίσιο της ενοικιαζόμενης εργασίας και των σύγχρονων δουλεμπορικών γραφείων που είχαν διαμορφώσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά το ενίσχυσε.
1: Καλά, δεν να πούμε, για να μην φάνει ότι απλά χτυπάμε Αλεξάκη σήμερα στη μέρα της
0: γιορτής
1: του. Μας δίνει λίγο πάτημα, προφανώς, έτσι, αλλά ότι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, το οποίο εκφράζεται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν δημιουργήθηκε εν κενό, γιατί υπάρχει ένα πολύ ωραίο και βολικό αφήγημα, το οποίο αφήνει όλα τα προηγούμενα πίσω. Και φυσικά υπάρχει και ο αντίλογος που σου λέει τι, ότι ξέρεις κάτι, εδώ τώρα Νέα Δημοκρατία, αν ψάχνεις να βρεις αιτίες πίσω, ότι ουσιαστικά τους αθωώνεις. Αθωώνεις τη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Πατάς, δεν είναι τυχαίο ότι και η Νέα Δημοκρατία το κάνει αυτό, αλλά το κάνει με ποιο όρο. Σου λέει, είναι η παθογένεια του
0: συστήματος. Ναι, τη διαχέει την ευθύνη της. Ναι, προσπαθεί να κρυφτεί.
1: Να βάζεις εσύ όμως την πολιτική ευθύνη. Ναι, ότι ουσιαστικά δεν το χρεώνω, δεν το πιστώνουμε εγώ ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το πιστώνεται το πολιτικό σύστημα το οποίο.
0: Το χρεώνεται.
1: Έχεις δίκιο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, το κρατάμε. Να το ακούσετε κι εσείς. Το χρεώνετε. Το πιστεύω. Έχετε δίκιο.
0: Εμείς απλά λέμε ότι το κράτος έχει συνέχεια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι ότι το κράτος του κεφαλαίου.
1: Αυτά δεν
0: ότι
1: είναι,
0: η λειτουργία του είναι για να βγατένουν τα κέρδη αυτών.
1: Είναι η κανονικότητά του.
0: Και σταθερότητα.
1: Έτσι, δεν είναι αυτή κάποια είναι εκτροπή από την κανονικότητα αυτό το οποίο περιγράφεις και αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σε άλλες χώρες του αναπτυγμένου δυτικού κόσμου. Έτσι, όχι σε μπανανίες και αναπτυσσόμενες ντεμεκ χώρες κτλ. Είναι αυτά που βλέπουμε, τα φαινόμενα σύψης που είπαμε και προηγουμένως που δείξαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ότι ο ένας έρχεται και κόβει και ο άλλος έρχεται και ράβει. Συνέχεια, ο ένας
0: και
1: προετοιμάζει
0: ο κάθε
1: δρόμο,
0: επόμενος παρουσιάζεται και σαν το μικρότερο κακό του προηγούμενου σε σχέση με τον προηγούμενο.
1: Το
0: και γίνεται από το κακό σε χειρότερο.
1: Και το βασικό ποιο είναι αυτό που είπες εσύ. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία, να το πάρουμε 15 χρόνια, στη χώρα μας έχουν αλλάξει πάρα πολλές κυβερνήσεις με διάφορα πρόσημα, διάφορες
0: μορφές πολιτικής διαχείρισης, μονοκομματικές, πολυκομματικές.
1: Οσμώσεις, περίεργες κτλ. Καμία κυβέρνηση δεν έχει καταργήσει νόμου της προηγούμενης.
0: Τα μνημονιακά μέτρα
1: παραμένουν,
0: οι νόμοι παραμένουν παρά το γεγονός ότι
1: και δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά θέλω να σου πω, εκεί μπαίνει το ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ένας πυρήνας νομοθετημάτων ο οποίος παραμένει σταθερός και ουσιαστικά η πηξίδα που οδηγεί τις πολιτικές κατευθύνσεις και η οποία δεν έχει αλλάξει επί της ουσίας καθόλου όλα αυτά τα χρόνια από όλες αυτές τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν έρθει. Δηλαδή, παράδειγμα τους χάρη, λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ, κατήργησε τον δρόμο νόμου. Όχι. Έτσι. Άλλαξε κάτι όσον αφορά τα εργασιακά, την κοινωνική ασφάλιση.
0: Προς το χειρότερο.
1: Προς το χειρότερο. Άλλαξε κάτι όσον αφορά τα εργασιακά, την κοινωνική ασφάλιση.
0: Προς το χειρότερο.
1: Προς το χειρότερο.

0: πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ψηφίσει και έχουν στηρίξει όλες τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πλαίσιο που μιλάει για ανταγωνιστικότητα, για ευελιξία, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που μιλάει, που δίνει το περιθώριο για 13 ώρα, καθώς λέει ότι πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των βάρδιων 11 ώρα διαλύματα. Άρα τι σημαίνει βάρδιες 13 ώρες. Όλα αυτά λοιπόν, οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις οι ευρωενωσιακές είναι που γεννούν την εντατικοποίηση, τη δουλειά χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας και οδηγούν στα προδιαγεγραμμένα εργοδοτικά εγκλήματα. Και από την πλευρά μας να πούμε ότι η λύση, η διέξοδος είναι το ταξικό, το εργατικό κίνημα να είναι στην πρώτη γραμμή της πάλης για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής, της υγείας των εργαζομένων, για να έχουμε μια ισχυρή αποκλειστικά δημόσια επιθεώρηση εργασίας με μόνιμο προσωπικό, ανεξάρτητα από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, να καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, να έχουμε πραγματικές συλλογικές συμβάσεις 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, να υπάρχουν πραγματικά μέτρα υγείας και ασφάλειας που θα υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι τα κέρδη των λίγων.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία είπαμε. Αλλά να πούμε όμως πάλι τα πιο σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιας και είχαμε την κουβέντα του, μας ενημέρωσε ότι οι ιατρικές του εξετάσεις σήμερα πήγανε πάρα πολύ καλά.
0: Τι γίνεται όλη τη μέρα στα social είναι αυτό, τι κάνει.
1: Λίγες μέρες πριν τα 80 του γενέθλια, πεθαίνουν άλλοι και άλλοι στα 50 τους και κάποιοι άνθρωποι παρασιτούν για πολλές δεκαετίες. Και επίσης με την αφορμή αυτή να ευχηθούμε φυσικά και καλή δύναμη στον Αλέξη, γιατί είναι πολύ βαρύ το φορτίο το οποίο κουβαλάει στις πλάτες του. Εγώ ελπίζω να αντέξει το παλικάρι, γιατί λέει ότι ουσιαστικά κουβαλάει, λέει, την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της
0: αλλαγής. Μίλησε για Ελέκτρα Αποστόλου, λέει, για Λαμπράκι, λέει.
1: Μεγάλο. Μεγάλο το βάρος. Ελπίζουμε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει ότι στα δύσκολα βγάζει έρπη.
0: Ναι.
1: Δύσκολα. Πάμε.

Ελλάς, από εδώ το ακούσατε. Πρώτη φορά στη Σύρο τουλάχιστον. Έτσι, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συμπαράταξη, ρε φίλε. Συμπαραταχθούμε. Ελλάς, ένα όνομα το οποίο. Τώρα τι θυμίζει τον Ελλάς. Δηλαδή, ντροπή. Επανερχόμαστε.

πάλι και να θυμηθούμε ακριβώς λοιπόν το Συριανό μας, το Γιώργο Τσουρή, έτσι, ο οποίος τι έλεγε, τα γκιά γίνηκαν θυμιατά και τα σκατά λιβάνι, γύφτη γίναν δήμαρχοι και κλέφτες καπετάνιοι. Ελλάς, πάμε.

0: Ελά, συγγνώμη, ναι. Σ' ακούμε, Εύη, σ' ακούμε στον αέρα όλοι. Ευχαριστούμε. Παρέμβαση λοιπόν, Εύη Ξεκαλάκη από την παρέα μας στο στούντιο. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από το νέο όνομα του.
1: Εγώ σήμερα υποκλίνομαι στον Νικόλα τον Καΐλη, ρε φίλε.
0: Δεν έχω μακάρι να είχα τον ύμνο του Ελλάς να παίξω. Φαντάζομαι στα μάτια της Κρεωνάκης κάτι τέτοιο αντίστοιχο θα είχε κάνει.
1: Τρομερή παρουσία του Νικόλα Καΐλη σήμερα, ρε φίλε.
0: Μπαρτσελόνα θα έλεγε.
1: Πάλι καλά.
0: Τι κάνει ο άνθρωπος.
1: Πολύ νόημα.
0: Πολύ νόημα το παλικάρι. Λοιπόν.
1: Εδώ ο Φραγκέζος τους λέει μπλε γραμματοσυρά. Το α λέει σε κόκκινο αστέρι. Δεν έβαζε λέει τη σημαία της Αμέρικα καλύτερα.
0: Ντροπή. Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα λοιπόν. Το δίκιο και τη λευτεριά. Ναι Θανάση.
1: Δεν φτάνουν λοιπόν όσα προαναφέραμε. Να επανέλθουμε έτσι. Γιατί σήμερα
0: πατάμε play, αλλά δεν play.
1: Δεν φτάνουν λοιπόν όσα προαναφέραμε για τα εργοδοτικά εγκλήματα και για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωκοινοβουλίου. Έρχεται πάλι αυτή η Ένωση των Καπιταλιστικών Κρατών και κάνει επίδειξη θράσους για τα εργοδοτικά εγκλήματα που θερίζουν τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, θεσπίζοντας λέει την 8η Αυγούστου ως Πανευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης Θυμάτων από Εργατικά Ατυχήματα. Διότι εκείνη την ημέρα το 1956 262 ανθρακορίχοι έχασαν τη ζωή τους στο ρηχείο Μπουά Ντικαζιέ στο Βέλγιο.
0: Νομίζω ότι εκείνη η μέρα ήταν εύκαιρη απλά.
1: Όχι, έχει και ένα υπόβαθρο έτσι βάση της ιστορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύττει πως η μέρα μνήμης έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει εργοδότες και εργαζόμενους. Να τους ευαισθητοποιήσει και τους δύο. Και αυτούς που δημιουργούν τις συνθήκες τις δύσκολες τις εργασιακές και αυτούς που πεθαίνουν ενώ εργασίες.
0: Αν ξέρεις τους αναλώσιμους, το σκέφτεσαι, εντάξει.
1: Λες και μοιράζονται την ευθύνη για τα εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Υπήρξε και μια ιδιαίτερη ανησυχία από ό,τι βλέπω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, στους deliveράδες. Να θυμίσουμε πως υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2831 από το 2024 που η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα έχει κάνει ευαγγέλιο και δίνει το ελεύθερο σε κάθε κράτος μέλος να προσαρμόσει την νομοθεσία του κατά το δοκούν, επιλέγοντας τους τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι θα γίνονται λάστιχος. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα.
0: Να θυμίσω, νομίζω ότι το είχαμε θίξει αυτό και στην κουβέντα που είχαμε τον Αλέκο τον Περάκη, αν θυμάμαι καλά.
1: Πρόεδρος σε ΤΥΠ στην Αθήνα.
0: Είχαμε συζητήσει τότε ήταν το θέμα, η παρέμβαση που είχε κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος για το ζήτημα των εργαζομένων στις πλατφόρμες. Και το είχαμε θίξει λίγο. Ας το ψάξουμε, ας ενημερωθούμε, γιατί είναι πλέον ένας πολύ μεγάλος όγκος εργαζομένων που εργάζονται σε τέτοιες πλατφόρμες.
1: Ακριβώς. Στην Ελλάδα, ο Χατζηδάκης ήταν αυτός που αξιοποίησε, εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία και έχουμε τους εργαζόμενους που δουλεύουν πραγματικά σε πλατφόρμες και έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας να προσπαθούν να αποδείξουν αυτή τη σχέση εργασίας τη στιγμή που οι εταιρείες αυτές τους στέλνουν από τη μία άκρη στην άλλη, μην υπολογίζοντας κούραση, ούτε την υγεία τους, ούτε τη ζωή τους. Επομένως, και με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε, αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να θυμούνται οι εργαζόμενοι, όχι μόνο την 8η Αυγούστου, αλλά κάθε μέρα, είναι ότι η προστασία της ζωής τους περνάει μέσα από τη σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις κυβερνήσεις της, στην πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Φίλε Νικόλα.
0: Εμπρός Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα.
1: Έχει βγει στο προηγούμενο.
0: Α, συγγνώμη, δεν μπορώ. Το μυαλό κόλλησε. Τι πατέρα. Does not compute. Μπλε οθόνη, γεια σας. Πάμε.

0: Guns N' Roses λοιπόν, και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, χωρίς να τους κόψουμε αυτούς, εντάξει, πήραμε τις ανάσες μας, αλλά σαν να... συγγνώμη.
1: Κλείστε
0: την πόρτα ρε παιδιά, γιατί εντάξει είπαμε.
1: Στάθη,
0: Μποδάς. Έτσι όλα στο φως αυτήν την εκπομπή, τίποτα δεν μείνει κρυφό. Οι ακροατές ζουν ό,τι ζούμε και εμείς στο στούντιο περίπου, χωρίς την παράνοια που ζούμε εμείς στα μουσικά διαλύματα.
1: Έχουν και λίγο εικόνα, χάρη στο Στάθη μας εδώ πέρα που βγάζει τα βιντεάκια του.
0: Λοιπόν,
1: πιάσουμε ένα τελευταίο θέμα, πάμε στα διεθνή.
0: Διεθνή, προληπτικά χτυπήματα. Αμυντικά χτυπήματα στο Ιράν.
1: Ναι, ναι, απλά λίγο να πάρουμε μια απόσταση από την επικαιρότητα. Γιατί είναι και ένα πολύ ωραίο άρθρο του καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Γιώργου του Μαργαρίτη, στο SL Press, που κάνει έναν απολογισμό. Ξεκινάει λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος σχεδιαζόταν να κρατήσει λίγες ημέρες. Μια αεροπορική επίθεση θα δολοφονούσε τα στελέχη της Ιρανικής ηγεσίας, θα αφόπλιζε το καθεστώς της Τεχεράνης, θα άνοιγε τον δρόμο για την ανάδειξη μιας νέας ηγετικής ομάδας λίγο πιο προσαρμοσμένης στις επιθυμίες, είπα, και Ισραήλ. Αυτό αρχικά. Στη χειρότερη περίπτωση το Ιράν θα γινόταν κάτι σαν τη Συρία. Σε κάθε περίπτωση όμως το μικρό Ισραήλ με τη στήριξη Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γινόταν ισχυρός ρυθμιστής στη Μέση Ανατολή. Αλλά βλέπουμε ότι σήμερα ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη εκδοχή έχουν υλοποιηθεί. Η ηγετική ομάδα της Τεχεράνης μπορεί να είδε κορυφαία στελέχη της να δολοφονούνται, μπορεί να εξασθένησε ως προς τους κεντρικούς της μηχανισμούς, αλλά από την άλλη αναδείχθηκε μέσω των επιθέσεων που δέχθηκε από τον εξωτερικό παράγοντα σε υπερασπιστή της πατρίδας. Κάτι το οποίο δεν περνάει αδιάφορο από τον λαό του Ιράν. Έτσι κάπως οι προγενέστερες αδικίες του συστήματος, οι ευθύνες, αποδόθηκαν με αποδείξεις στο αφήγημά τους τουλάχιστον στους εξωτερικούς εχθρούς, και η κεντρική εξουσία απαλλάχθηκε κάπως των δικών της εγκλημάτων, και είναι πολύ πιθανό ένα νέο κύμα λαϊκής στήριξης του καθεστώτος να γεννήθηκε μετά την επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Ένα κύμα που ενδέχεται να ακυρώσει τα όποια πλήγματα δέχθηκε ο μηχανισμός της εξουσίας. Από την άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι προεκλογικές υποσχέσεις του Προέδρου Τραμπ δεν φανέρωσαν την επιθετική του εξωτερική πολιτική. Ακολούθησαν βέβαια οι εύκολες επιτυχίες στον Παναμά, στη Βενεζουέλα, που δεν άφησαν χώρο για την δημιουργία εσωτερικών αντιδράσεων. Αλλά οι δυσκολίες στην περίπτωση του Ιράν και πολύ περισσότερο μια τυχόν αποτυχία της εκεί επέμβασης δείχνουν ικανές να ανατρέψουν την όποια ανοχή είχε η πολιτική της Προεδρίας των ΗΠΑ. Διότι η άρχουσα τάξη ΗΠΑ δεν επιθυμεί να καθυλωθεί ο κρατικός μηχανισμός πολεμικός στη Μέση Ανατολή, σε αυτό το πεδίο. Στο Τελ Αβίβ, η κυβέρνηση Νετανιάχου μπορεί να ξεπέρασε μέσα από διαδοχικά λουτρά αίματος το σοκ που είχε προκαλέσει η εισβολή της Χαμάς, να κατάφερε να επιβιώσει πολιτικά και να αναπτύξει και τις πλέον ακραίες εκδοχές των σχεδιασμών της. Μιλάμε για το Μεγάλο Ισραήλ με κυριαρχία σε ό,τι υπάρχει ανάμεσα σε Νείλο και Εφράτη. Αλλά όπως συμβαίνει και με την Αμερικανική ηγεσία, τυχόν αποτυχία αυτών των σχεδίων θα αποτελέσει μείζον πολιτικό πρόβλημα και για το Τελ Αβίβ. Είναι χαρακτηριστικό πως το Ισραήλ έχει εισέλθει στην πολεμική αναμέτρηση με ολοκληρωτικό τρόπο, τόσο πολύ ώστε ο συμβιβασμός και όποια υποχώρηση να μπορεί να καταγραφεί ως υπαρξιακή καταστροφή. Και επομένως τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην Ουάσιγκτον, οι κυβερνήσεις, τα οικονομικά συμφέροντα πίσω από τις κυβερνήσεις, θα αντιμετωπίζουν σημαντικά εσωτερικά προβλήματα σε περίπτωση που δεν νικήσουν. Και κάπως έτσι προσπαθούν να πεμπλακούν από αυτόν τον πόλεμο, παρουσιάζοντας ως επιτυχημένη την επέμβαση, ζήτημα που τελικά αποδεικνύεται δυσεπίλητο, αν όχι ακατόρθωτο. Τώρα για τη Μέση Ανατολή, στο σύνολό της, ο πόλεμος έχει φέρει ήδη σημαντικές ανατροπές. Για την αστική τάξη των χωρών του κόλπου, η προπολεμική εποχή ήταν περίοδος μεγάλων επιτυχιών. Στο Κουβέιτ, το Κατάρ, στα Εμιράτα, στο Ομάν, είχαμε οικονομική ανάπτυξη που στηριζόταν όχι μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά σε πλήθος βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε ολιγοπωλιακού χαρακτήρα υπηρεσίες, αερομεταφορές, τουρισμός, real estate. και ήταν η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καπιταλιστική της ανάπτυξη, μια σταθερότητα και ασφάλεια που υποτίθεται ότι εξασφάλιζε η αμερικανική στρατιωτική παρουσία, μια σταθερότητα και μια ασφάλεια που δέχτηκαν κέριο πλήγμα και ακυρώθηκαν στις πρώτες ακόμα εβδομάδες αυτού του πολέμου, διότι η παρουσία των βάσεων, των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ούτε την προστασία των αστικών κέντρων της περιοχής, ούτε τις παραγωγικές και οικονομικές τους δραστηριότητες, ούτε την αυσιπλοεία στον κόλπο, ούτε τελικά την ίδια την παρουσία των αμερικανικών βάσεων. Και είναι συμπεράσματα που μπορεί να βγουν και για την Ελλάδα, κατά πόσο οι βάσεις είναι παράγοντας ασφάλειας ή παράγοντας αστάθειας τελικά. Και τώρα όσον αφορά το μέλλον, μας λέει ο Γιώργος Μαργαρίτης σε αυτό το άρθρο στο SL Press για το μέλλον στον Περσικό, ότι είναι αμφίβολο αν επανακάμψουν ο ακριβός τουρισμός, οι επενδύσεις στα ακίνητα, οι δεσπόζουσες θέσεις σε αεροπορικές μεταφορές, η κυρίαρχη θέση στην τροφοδοσία του κόσμου με ενέργεια και άλλες σημαντικές πρώτες ύλες, διότι οι εξελίξεις ίσως και να λειτουργήσουν ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στις εκεί κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από τεράστιες ανισότητες, μια κάστα υπερπλούσιων και πάρα πολλοί εργαζόμενοι εισαγόμενοι. Κάτι αντίστοιχο που κάνει και η Ελλάδα με τις συμφωνίες του σύγχρονου δουλεμπορίου με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για απάφθινο εργατικό δυναμικό προς εκμετάλλευση στις διάφορες μανολάδες ανά την επικράτεια. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην περιοχή του κόλπου. Και βλέπουμε ότι η λεγόμενα ηττημένη Χεζμπολάχ στο Λίβανο έχει επανεμφανιστεί, υπάρχει έντονη δραστηριότητα σιητικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ, είδαμε διαδηλώσεις στο Μπαχρέιν που αποτελούν ενδείξεις αποσταθεροποίησης σε περίπτωση ήττας και αναδίπλωσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, και είναι ιδιαίτερο σημαντικό πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικά προβλήματα στο Ιράν, αλλά τελικά έγινε το αντίστροφο στις χώρες εκεί πέρα που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα τα επόμενα που αναμένονται, μιλάνε για χερσαίες επιχειρήσεις, κατά πόσο αυτό είναι εφικτό δεν είμαστε σίγουροι. Και για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, ρε παιδί μου, ότι είναι προπύργιο του Ισραήλ αυτή την περίοδο, είναι η ενδοχώρα του Ισραήλ η Κύπρος και η Κρήτη, πιο συγκεκριμένα έχουν στρατηγικό ρόλο αυτά τα νησιά, που από τη μία προστατεύονται από τους διάφορους προστάτες Βρετανούς, Γάλλους, Ισπανούς η Κύπρος, από την άλλη θεωρούνται αμερικανικό έδαφος, όπως είναι η Σούδα εδώ στην Ελλάδα. Και είχαμε και τις συστοιχίες Patriot, και με αυτό να το κλείσουμε, που μπήκανε σε Δημότυχο και σε Κάρπαθο για να προστατεύσουν τις βάσεις, πέσανε τα προσχήματα, κατέπεσαν όλα αυτά τα αφηγήματα, και όταν η Τουρκία, η νατοϊκή σύμμαχος, γκρίνιαξε, τα μαζέψανε και αναδιατάσσουν τις νατοϊκές δυνάμεις. Αυτά λίγο πολύ.
0: Θα ανάσεις Μπουζίδες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Με μια ανάσα μας έφτασε στις 9. Ιδρώσαμε λίγο.
1: Στις 10.
0: Στις 10, είδες, έχουμε χάσει και το μέτρημα πλέον, Θανάση.
1: Στις 10. Ήταν το άρθρο του Γιώργου Μαργαρίτη, λοιπόν, καθηγητή τμήματος πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο SL Press.
0: Τι να έχω, ήθελα να πω για τις μέρες 2004 που ζήσαμε, το κοριτσάκι με το λευκό φόρεμα που έδωσε το
1: χαρτάκι
0: χαρτί,
1: με το όνομα.
0: Αλλά με κόψα
1: το 2004 για τους νεότερους ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Όσοι δεν ξέρουν, ας μάθουν. Δεν ξέρω, υπάρχει και AI, ας βάλουμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
1: Σου άρεσε το σήμα του κόμματος?
0: Καλό βράδυ, αγαπητοί ακροατές. Με μια ανάσα πρέπει να φύγουμε, γιατί έχουμε τραγουδάκι που ακολουθεί, και φυσικά έχουμε να κάνουμε, δηλαδή, την μπάσα μας στον Δημήτρη Κορό, ο οποίος είναι στον δεύτερο ραδιοθάλαμο του σταθμού.
1: Ήρθε.
0: Βεβαίως,
1: εκπομπή Metalmania θα μας πάει μέχρι τις 12.
0: Από εμάς καλό βράδυ.
1: Κόκκινο πανί, εκπομπή της λαϊκής Σπύρου Σύρου Ερμούπολης, Νικόλας Καΐλης, Θανάσης Μπουζίδης.
0: Μένουμε δυνατοί μέχρι την επόμενη Τρίτη, όπου τα ξαναλέμε. Πάμε Creeping Death, λοιπόν, από την Αθήνα, από το live της 9 Μάη, από φυσικά Metallica φύγαμε.
1: Λόγος σε φασίστες και...

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές σε μια ακόμα Metal Mania εδώ στο Αιγαίο Live 95 και 8 στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.geolive.gr. Είμαι ο Δημήτρης Κορορός και απόψε έχουμε αφιέρωμα στη συναυλία των Iron Maiden που έγινε στην Αθήνα το προηγούμενο Σάββατο. Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε Τρίτη 10 με 12 στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κάθε Τρίτη λοιπόν μετά το κόκκινο πανί 8 με 10 γίνεται live εκπομπή Metal Mania. Και για απόψε έχω ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στα 9 πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden συν κάποιες καινούργιες κυκλοφορίες με metal επιλογές και όχι μόνο. Το εισαγωγικό κομμάτι για όσους ήταν πιστοί στο ραντεβού και ακούσατε από την αρχή ήταν το Creeping Death live από την ηχογράφηση στην Αθήνα που έγινε 9/5 το live των Metallica στο ACA. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Νίκο για την επιλογή του, γιατί ήταν πολύ στοχευμένη. Κυκλοφόρησε σήμερα το βίντεο της συναυλίας. Ολόκληρη η συναυλή υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορεί κάποιος να την αγοράσει από το επίσημο site ή να την κατεβάσει μυστηριωδώς και να ακούσει αυτό που ζήσαμε όσοι ήμασταν, όσοι τυχεροί βρεθήκαν και όσοι ήμασταν εκείνη τη νύχτα στο ACA.

το κομμάτι που ακούγεται τώρα στους δέκτες σας είναι το Prowler με Paul Di'Anno. Είναι από την πρώτη περίοδο των Maiden, το πρώτο άλμπουμ συγκεκριμένα. Ο Paul Di'Anno ήταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος από το 78 μέχρι το 81.

Εδώ έχουμε λαό στο στούντιο κάθε Τρίτη, λοιπόν η εκπομπή γίνεται live στον αέρα. Μας ακούτε στους 95 και 8 και στα Γερονησιά και στο διαδίκτυο. Έλεγα για τον Πολ Ντιάνο, ο οποίος απεβίωσε πριν 2 χρόνια. Το Prowler ήταν ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, σύμφωνα με τον ίδιο, και ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει τη μουσική των Maiden, ειδικά στα πρώτα βήματα της καριέρας του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν και εγώ σήμερα ετοίμασα μία λίστα με επιλογές, ένα κομμάτι από το κάθε άλμπουμ, τα 9 πρώτα άλμπουμ μάλλον, που ήταν και η θεματολογία του live που έγινε στην Αθήνα, της περιοδίας Run For Your Lives, η οποία ουσιαστικά φέρει μια βαριά κληρονομιά των Maiden το Άγιο Δισκοπότηρο, θα πω εγώ, που είναι αυτά τα 9 πρώτα άλμπουμ. Θα τα παίξω με διαφορετική σειρά βέβαια σήμερα, για να μιλήσουμε αργότερα για αυτό που έγινε στο ΆΚΑ. Τώρα ακούτε το Coat, Somewhere in Time, από τον δίσκο Somewhere in Time.

Και βέβαια ακούει Αθήνα, λοιπόν, Ζουστίν. Χαιρετίσματα στη φίλη μου και συμπαραγωγό που δυστυχώς λείπει απόψε από το στούντιο. Το Αιγαίο ήταν την προηγούμενη όμως Metal Mania. Την προηγούμενη Τρίτη είχαμε το αφιέρωμα στους Acid Plato, μια ελληνική μπάντα. Τους είχαμε και στον αέρα, είχαμε αυτή την τιμή. Ζουστινάκη τα φιλιά μου. Και στο Βαγγέλη, ο οποίος με ρώτησε αν είναι UFO το προηγούμενο. Ναι, είναι το Dr. Doctor, είναι το κομμάτι που ανοίγει η Metal Mania κάθε Τρίτη. Την Miss Anakin και η Maiden παίζουν το ίδιο κομμάτι πριν βγουν σε κάθε τους live. Εγώ έπαιξα συγκεκριμένα την εκτέλεση από τους ίδιους, τους Maiden, με τραγουδιστή τον Blaze Bailey, ο οποίος υπήρξε την εποχή των 90s, μετά την εποχή Dickinson, το Fear of the Dark, έρχεται το... μια άλλη εποχή, τέλος πάντων, για την μπάντα, δύσκολη. Και κάπως έτσι εμφανίζεται ο Blaze, ο οποίος σηκώνει ένα τεράστιο φορτίο στις πλάτες του, αναπληρώνει τον Dickinson, δεν θα πω αντικαθιστά, μέχρι τα 2000 περίπου, όπου επανέρχεται ο Dickinson και οι Maiden κυκλοφορούν το Brave New World.

Να ενημερώσω ότι υπάρχει τηλέφωνο της εκπομπής. Όποιοι λοιπόν θέλουν να βγουν στον αέρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το Viber αρχικά ή το chat του σταθμού στη σελίδα www.geolife.gr ή στο Viber, έτσι υπάρχουν και τα social, σελίδα Facebook, Instagram. Ιδάλλως Viber είναι 6978-2255-10 και το σταθερό είναι 2281-087-178. Σε λίγο θα σας δώσω το νούμερο με το οποίο μπορείτε να καλέσετε ξανά, θα το ξαναπώ άλλη μία, για να βγείτε στον αέρα, να καλείτε στο σωστό λοιπόν, αν θέλετε να ακουστείτε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής.

Το Σάββατο λοιπόν που πέρασε στο ΆΚΑ περίπου 50.000 φωνές ενώθηκαν μαζί για να θυμίσουν αυτή την μπάντα η οποία έχει εμφανιστεί στη χώρα μας 16 φορές. Αυτή ήταν η 16η. Πρώτη τελευταία φορά ήταν το 22, η οποία ήταν στα πλαίσια του νέου άλμπουμ που είχαν βγάλει το 21, το Senjutsu. Υπήρχαν λοιπόν και 9 κομμάτια από αυτό τον δίσκο που είχαν παιχτεί τότε. Τώρα όμως ήταν τα 9 πρώτα άλμπουμ. Ένα από αυτά τα κομμάτια που παιχτήκαν ήταν το κομμάτι που ακούσατε πριν και είχαν επιλέξει διάφορες έτσι, επιλογές που είχαν ακουστούν πολύ καιρό, όπως το Infinite Dreams, το οποίο ακούστηκε τελευταία φορά μάλλον πριν 38 ολόκληρα χρόνια. Έτσι είχαμε την ευκαιρία ανάμεσα σε αυτούς που ήταν εκείνη τη μέρα ήμουν και εγώ να ακούσουμε κομμάτια τα οποία σπανίζουν στα setlist αυτής της μπάντας, παρέα φυσικά με τους Anthrax, οι οποίοι ανοίξαν την ημέρα αυτή, ήταν το support group. Είδαμε Anthrax χωρίς τον drummer Benante, ο οποίος τελεί χρέη drummer για τους Pantera, οι οποίοι περιοδεύουν αυτή τη στιγμή με τους Metallica στο ευρωπαϊκό tour που παίζανε στη Φραγκφούρτη, αν δεν κάνω λάθος, εκείνες τις μέρες. Έτσι είχαμε λοιπόν την ευκαιρία μέσα σε 2 ολόκληρες εβδομάδες να δούμε 2 μεγαθύρια του metal, την μεγαλύτερη ίσως μπάντα του πλανήτη αυτή τη στιγμή, τους Metallica, και μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι και αυτή, τις 2 μεγαλύτερες μπάντες, τους Maiden και τους Metallica. Έχουμε 2 στρατόπεδα, δεν χωράνε οπαδικά, αλλά σε αυτό το σημείο να πω ότι υπήρχε και το Final Four εκείνες τις μέρες, οπότε συγχαρητήρια στους οπαδούς του Ολυμπιακού, στην ομάδα αυτή. Δεν επισκίασε αυτό το γεγονός, αλλά νομίζω ότι τη δόξα την πήραν οι Metallica λόγω της αγωνίας που υπήρχε 16 ολόκληρα χρόνια είχαν να έρθουν στην Ελλάδα. Πέσαν όλοι πάνω τους, τέλος πάντων, τα φώτα της δημοσιότητας. Πολλοί μιλούσαν και μιλάνε ακόμα για αυτό το live. Υπήρχε αυτή λοιπόν η ατυχία για τους Maiden να προηγείται αυτό το live και συγχρόνως να υπάρχει ένα Final Four εκείνες τις μέρες στο ΆΚΑ. Ο Μάιος λοιπόν μας χάρισε σπουδαίες στιγμές, θα πω εγώ, και το φετινό καλοκαίρι επίσης θα είναι πλούσιο σε συναυλίες, θα έρθουν μεγάλα ονόματα στη χώρα μας. Υπάρχει ακόμα λοιπόν η Ελλάδα στο συναυλιακό χάρτη και μετά από αυτό το σοκ που περάσαν οι οπαδοί αυτής μουσικής, θα μπούμε σε μια κανονικότητα, ελπίζω. Θα δούμε και άλλες μπάντες, μικρότερες και λιγότερο γνωστές και λιγότερο mainstream, και ελπίζω όλοι να έχετε την ευκαιρία να δείτε τουλάχιστον μία από αυτές. Το κομμάτι που θα παιχτεί τώρα είναι το Flight of Icarus, το οποίο δεν ήταν στο setlist. Είναι από το album Peace of Mind, έρχεται μετά το Number of the Beast, είναι το δεύτερο album επί Dickinson. Και αφού δεν παίξαν το Alexander the Great, θα πάμε πιο κοντά στο ελληνικό στοιχείο παίζοντας αυτό που, αν μη τι άλλο, μιλάει για τον Ίκαρο.

Να θυμίσω το τηλέφωνο λοιπόν το σωστό που μπορείτε να βγείτε και εσείς στον αέρα. Σε λίγο θα έχουμε φίλο της εκπομπής, νέο φίλο μάλιστα, τον οποίο γνώρισα στη συναυλία των Maiden στην Αθήνα το Σάββατο. Είναι το 2281 36910.

0: Μας ακούτε? Δεν μας ακούνε. Ο φίλος προσπάθησε πάντως. Η εκπομπή γίνεται live, οπότε υπάρχουν και αυτά τα απρόπτα. Και ουσιαστικά κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Μ' ακούτε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, τώρα σε ακούω.
1: Καλά είμαστε?
0: Είμαστε πολύ καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες, δεν το περίμενα.
1: Σούπα θα σε έπαιρνα, στο υποσχέθηκα, έχω εδώ και τους γιους μου. Είναι ενθουσιασμένοι από τη συναυλία, ειδικά ο μικρός.
0: Είναι εκεί, ακούει. Γεια σου Σπύρο, ο Σπύρος είναι.
1: Ο Σπύρος το μεγάλος και ο Γιώργης ο μικρός.
0: Και ο μικρός, άρα έχουμε απαρτία.
1: Απαρτία, όπου πάμε συναυλίες μαζί τους παίρνουμε. Την καταχαριστηθήκαν τη συναυλία, ειδικά ο μικρός μόλις βάλαν το West, μόλις παίξαν το West Years, ήταν η καλύτερη του.
0: Στο κλείσιμο, ε.
1: Στο κλείσιμο, το περίμενε πώς και πώς.
0: Αυτό ήθελε.
1: Σαν τρελός.
0: Εγώ δεν το περίμενα.
1: Σαν τρελός, τους έχω εκπαιδεύσει καλά, δεν το συζητάμε.
0: Ήταν, από εγώ μια, θα σου δώσω την μπάσα αμέσως. Γνωριστήκαμε λοιπόν στη συναυλία, καθόμασταν δίπλα-δίπλα στις κερκίδες και είχα αυτή την τύχη τέλος πάντων να γνωρίσω έναν πατέρα με τα δύο του παιδιά, ηλικία 15 και...
1: 12. 12.
0: Ο πιο μεγάλος.
1: Ο πιο μικρός και ο μεγάλος είναι 16.
0: Α, 16. 12-16.
1: 12-16.
0: Όπου ήταν η πρώτη τους maiden, έτσι.
1: Ήταν η πρώτη τους maiden.
0: Όχι για σένα όμως.
1: Για μένα, εγώ τους έχω ζήσει και παλιά τους maiden. Τους έχω προλάβει και στη Μαλακάσα. Έχω την εντύπωση ότι τους έχω προλάβει και στο Ρόδο. Τώρα δεν θυμάμαι αν είχα ζήσει τους maiden κάποιο άλλο συγκρότημα, να σου πω την αλήθεια. Πάνε και πολλά χρόνια από τότε. Αλλά μου φαίνεται ότι ήταν στο Ρόδο, μου φαίνεται ότι ήταν η maiden.
0: Δύσκολο Ρόδο, νομίζω αυτοί θέλανε πιο απλά γήπεδα. Έχουν παίξει δύο φορές.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Πάνε και πολλά χρόνια τώρα.
0: Και 16 φορές έχουν έρθει συνολικά στην Ελλάδα.
1: Πιστεύω ότι αντέχουν ακόμα, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν το περίμενα να τους ακούσω έτσι τόσο ακμαίους. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι θα απογοητευτώ, αλλά και εγώ μετά από τόσες φορές τους καταυχαριστήθηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ήταν από τα καλύτερα που έχεις δει.
1: Ήταν ένα από τα καλύτερα
0: ένα
1: που έχω δει.
0: Λόγω σέτλιστη απόδοσης.
1: Λόγω απόδοσης, εντάξει, λογικό είναι. Και η ηλικία ώρες καμιά φορά παίζει το ρόλο της, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά του βγαίνει ακόμα, πιστεύω. Δηλαδή σε σχέση με άλλα συγκροτήματα, εγώ πιστεύω ότι ακόμα το έχουν.
0: Εμείς αυτό συζητούσαμε όσοι και δεν βρεθήκαν και βρεθήκαν, ότι πώς αντέχουν, έτσι, δηλαδή είναι εξωπραγματικό.
1: Μπράβο τους, μπράβο τους. Η συναυλία ήταν πάρα πολύ ωραία, τα τραγούδια ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ ας πούμε δεν περίμενα θα πούνε το Infinity Dreams, που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το Seventh Son of the Seventh Son. Δηλαδή
0: δεν
1: καν το είχα φανταστεί ότι υπήρχε περίπτωση να ακούσω live ποτέ αυτό το τραγούδι, ας πούμε, έτσι.
0: Κανείς μας δεν το περίμενε, αλλά είχαμε φάει ένα μικρό spoil που είχαν κυκλοφορήσει.
1: Εντάξει,
0: ένα
1: ναι.
0: Πρόμο βίντεο το οποίο έδειχνε, ας πούμε, κάτι κάπου το είχε γραμμένο, ας πούμε, ήταν σαν easter egg, να το πω έτσι.
1: Ναι, εγώ δεν το περίμενα, όχι πραγματικά, εγώ δεν το περίμενα.
0: Νομίζω οι περισσότεροι, δηλαδή αν δεν το είχες, πλέον υπάρχει αυτή η εποχή που το ίντερνετ, ας πούμε, σε προλαβαίνει, θέλοντας και μη.
1: Βέβαια.
0: Και έχει χάσει λίγο αυτό τη μαγεία του που κάποτε, ας πούμε, πηγαίναμε και λέγαμε πω, και κάποιοι ίσως το ξέρανε. Εγώ ήμουν υποψιασμένος, δεν το πίστευα θα το παίξουν όμως.
1: Ο Σύλλο μόλις γυρίζει και λέει Infinity Dreams, ο Σπύρος εδώ μπροστά μου είναι ανατρίχας, αλλά είναι πραγματικά από τα πιο ωραία τους τραγούδια.
0: Εντάξει, είμαστε τυχεροί που προλάβαμε να τους ξαναδούμε, γιατί με τέτοιο setlist δεν νομίζω να ξανάρθουν στη χώρα μας.
1: Να σου πω εγώ την πικρή μου αλήθεια, πρέπει μερικά συγκροτήματα για να μαθαίνουν οι καινούργοι, οι πιο νέες γενιές, γιατί δυστυχώς οι νέες γενιές για μένα έχουν ξεφύγει στα ακούσματά τους λιγάκι. Και αυτό δεν πιστεύω, και δεν το λέω μόνο και μόνο για να ακούνε είτε rock, είτε heavy metal, είτε οποιοδήποτε είδος της rock μουσικής. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος να έχει πολλά ακούσματα, αλλά η rock και ειδικά η heavy metal με κάποιους στίχους, με κάποια συγκροτήματα μπορούν να σου δώσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Ειδικά συγκροτήματα όπως η Iron Maiden, ειδικά συγκροτήματα όπως η AC/DC που τους λατρεύει για αυτό, όπως η Motley Crue, όπως η Metallica, που πες, παρόλο που εγώ που είμαι ένας πολύ φανατικός οπαδός στο Metallica, λίγο έχω απογοητευτεί, έχουν γίνει πολύ εμπορικοί, ρε γάμο. Έτσι το βλέπω εγώ, Δημήτρη, έτσι δεν το λέω, ας πούμε, για να το υιοθετήσουν και οι άλλοι. Πρέπει η rock να μπει και γενικά η heavy metal να ακούγεται περισσότερο, πιστεύω εγώ. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα συγκροτήματα, υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες συνθέσεις, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείς να ακούσεις, πάρα πολλά που μπορείς να αισθανθείς από αυτή τη μουσική, πιστεύω εγώ. Χωρίς βέβαια να αποκλείουμε και όλα τα άλλα είδη μουσικής. Έτσι, εγώ μπορεί να είμαι ένας σκληροπυρηνικός και μεταλλάς και ροκάς, αλλά και η κλασική μπορεί να με ενθουσιάσει καμιά φορά, και μπορεί να ακούγεται και γελίο, αλλά και καμιά φορά η ηλεκτρονική μπορεί η μουσική κάποια ορισμένα κομμάτια να μου αρέσουν. Αλλά πάντα γυρίζω στη βάση μου, που είναι η rock και η heavy metal. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Από εκεί ξεκίνησες.
1: Από εκεί ξεκίνησα, δεν την έχω αλλάξει ποτέ. Κάποια συγκροτήματα δεν πρόκειται να τα απαρνηθώ ποτέ, όπως είναι η Iron Maiden ή η Metallica. Η Metallica το τονίζω μέχρι το Black Album.
0: Αυτά που τα λέγαμε το Σάββατο.
1: Έτσι, μέχρι το Black Album.
0: Δεν τους το έχεις συγχωρέσει.
1: Ξέρουν οι νέες γενιές, ας πούμε, η Motley Crue, η AC/DC και η Def Leppard, παρόλο που είναι εντελώς διαφορετικό είδος, έτσι. Ναι. Οι Twisted Sister, δηλαδή υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία, δηλαδή μπορώ να κάτσω σου λέω, ας πούμε, συγκροτήματα μέχρι τα ξημώματα και να μην τα ξέρουν οι νέες γενιές και να ενθουσιάζονται άνθρωποι να τα ακούνε. Αλλά πιστεύω ότι οι Iron Maiden, αυτό που πες στο προηγούμενο, ακόμα το έχουν, ρε Δημήτρη, ακόμα το έχουν. Δηλαδή πιστεύω ακόμα 3-4 χρόνια μπορούν να αποδώσουν άνετα.
0: Μακάρι, και εγώ το πιστεύω, και αυτά ευτυχώς, και παρότι, δηλαδή, για να το ισοσταθμίσω κάπως, παρά το εμπορικό τους χαρακτήρα, γιατί και η Maiden, έτσι, δεν είναι αυτό που είναι Metallica πλέον, έτσι, τόσο πια, έτσι, δηλαδή, να πάει αυτό που λέγαμε για και Κουτσή Μαρία, ας πούμε, στο live, είναι μια γέφυρα όμως που ενώνει έναν κόσμο ο οποίος εξαφανίζεται σιγά σιγά, δηλαδή παλιές γενιές με τις νέες γενιές κάπως γεφυρώνονται μέσω της μουσικής, και υπάρχουν κάποια συγκροτήματα που είναι μπροστά, δηλαδή είναι στην πρώτη γραμμή, και ένα από αυτά είναι η Maiden.
1: Και είναι από τα συγκροτήματα που πιστεύω δεν θα ξαναβγουν ποτέ, έτσι, δηλαδή όσο και να προσπαθήσει κάποιος να τους αντιγράψει, όσο και προσπαθήσει κάποιος να φτάσει στο στυλ τους, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ποτέ να φτάσουν, ας πούμε, στο ύφος και στο στυλ τους, ας πούμε, έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Είναι σχεδόν θρησκεία αυτό το πράγμα.
1: Ας πούμε, ο γιος τώρα μου δίνει ας πούμε τους Megadeth, εγώ δεν τους χωνεύω γιατί τους θεωρώ.
0: Εντάξει. Είναι, υπάρχουν στρατόπεδα και εντός της μουσικής και, και εκτός έτσι στην κοινωνία δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά δηλαδή πιστεύω ότι οι μεταλλάδες, να το πω έτσι, έτσι
1: ναι,
0: ο
1: εντάξει,
0: κόσμος
1: ναι.
0: που είναι έτσι παθιασμένος με αυτή τη μουσική αγαπάει τόσο πολύ αυτό το είδος που έτσι, πώς να το πω, το κάνει τόσο δικό του που δεν, οτιδήποτε πάει να βλάψει αυτό το ιερό που έχει μέσα του το ιδίλιο τέλος πάντων, είναι αυτόματα απειλή. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια κόντρα με Megadeth Metallica, γι' αυτό τα λέμε τώρα αυτά. Και
1: προς Θεού, έτσι δεν το λέμε από κακιά, το λέμε αυτό για αστείο το λέμε, έτσι εντάξει.
0: Γι' αυτό θέλω να πω ότι και εμείς αστειευόμαστε έτσι σαν οπαδοί αυτής της μουσικής, σαν φίλοι, είναι, για μας είναι λατρεία. Δηλαδή νομίζω ότι σε λίγα άλλα είδη το συναντάς αυτό σήμερα.
1: Είναι ίσως το μοναδικό είδος μουσικής, τώρα σου τρώω και το χρόνο σου, η rock και η heavy metal, που πραγματικά ενώσαν τον κόσμο σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι. Κανένα άλλο είδος μουσικής δεν ακούγεται, ας πούμε. Οι Έλληνες έχουν, ας πούμε, τα ελληνικά, οι Ιταλοί έχουν τα ιταλικά, αλλά οι rock και οι heavy metal έχουν ενώσει, ας πούμε, πραγματικά είναι το πρώτο είδος παγκοσμιοποίησης που εμφανίστηκε ποτέ στον πλανήτη για μένα, ας πούμε, η heavy metal και η rock μουσική.
0: Θεωρώ από τη rock που ξεκίνησε για να εξελιχθεί σε αυτό που λέμε σήμερα metal, επειδή, εντάξει, πρώτα ήταν, αν το πάμε ιστορικά, ήταν η rock, okay. Ήταν μια μουσική και είναι ακόμα που και δεν διαχώριζε φύλλα, χρώμα δέρματος, έτσι, ήταν για να ενώσει.
1: Ποτέ αυτό, ποτέ στη rock.
0: Ήταν
1: ποτέ,
0: για να
1: ποτέ.
0: Καταρρύψει, ας πούμε, στερεότυπα και έτσι νομίζω κατέληξε το να είναι εχθρός, έτσι, του συστήματος σε πολλές φάσεις της ιστορίας και η metal να παραγωνιστεί από ανθρώπους που την πολέμησαν, ας πούμε, για αυτό που πρεσβεύει, ας πούμε, τη θεώρησαν απειλή, ας πούμε, αν το πάμε
1: για
0: εκκλησία,
1: για το στυλ της, για τους στίχους της πολλές φορές, έτσι, ειδικά σε πιο γρήγορες συνθέσεις όπως είναι το speed metal, το thrash metal, για αυτά, ας πούμε,
0: ναι.
1: Κατηγορηθεί πάρα πολύ, έτσι το συζητάμε.
0: Και είναι και μη δημοφιλή, ας πούμε, δηλαδή αυτή η εκπομπή, εγώ κάνω πολύ μεγάλο αγώνα, προσπαθώ να φέρνω έτσι έναν πιο ακραίο ήχο, να το πω, πιο extreme, που δεν είναι για ραδιόφωνο εύκολος να ακουστεί έτσι παρά έξω. Φαντάσου τώρα να οδηγείς και να βάζεις στο τέμα ξαφνικά να παίζει Rotting Christ, ας πούμε.
1: Εύκολος, δύσκολος ή όχι.
0: Ελπίζω πάντα όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι
1: όμως,
0: που θα το αγαπήσουν εν τέλει. Θα πούνε κάτσε να δούμε τι είναι αυτό, έτσι, από περίεργεια να το ψάξουμε λίγο.
1: Πρέπει να ακουστεί και αυτός και αυτό το είδος μουσικής. Γιατί δυστυχώς ακόμα και δεν θέλω να πω κανάλια ή σταθμούς, έχουν βάλει μια λίστα 1.000-1.500 κομματιών και παίζουν και ανακυκλώνουν την ημέρα αυτή η λίστα. Ας πούμε, και ακούς, ας πούμε, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εγώ στεναχωριέμαι, ας πούμε, που το Ronnie James 2, ας πούμε, δεν το ξέρει κανείς. Έτσι, και λένε, ας πούμε, Ronnie James 2 και λες τι, ας πούμε, στεναχωριέμαι που τους Poison, ας πούμε, δεν τους ξέρει κανείς. Ή, ας πούμε, λες το Def Leppard και σου λένε ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε, έτσι. Είναι κρίμα, ας πούμε, είναι πολύ κρίμα.
0: Ίσως όμως ότι, απ' την άλλη σκέφτομαι, αν τους ξέρανε και όλοι, θα είχαν αυτή τη μαγεία που υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή θα γινόταν ο Dio θα γινόταν Michael Jackson, ας πούμε.
1: Καλά, εντάξει. Ναι,
0: αγαπάμε,
1: μπορεί, δεν το ξέρει, δεν είναι εξάρτητος αυτό.
0: Αγαπάμε και τα δύο, εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει, ξέρεις, κάτι που εν τέλει αυτός εσύ το έχεις προλάβει ίσως. Εγώ είμαι λίγο πιο καινούριος, ας πούμε, η δική μου γενιά, ας πούμε, δεν πρόλαβε τόσο αυτό το στοιχείο, μάλλον ήταν πάντα η metal φτιαγμένη, ξεκίνησε από το underground και δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, ας πούμε, η Metallica που έχει γίνει.
1: Όχι,
0: που έχει απλωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ να το παίζουν αυτό οι Δύσεις σήμερα.
1: Βέβαια, θυμάσαι η Metallica, ας πούμε, αυτό θυμάσαι από που ξεκίνησε, ας πούμε, σε κάτι καταγόγια παίζανε, ας πούμε, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ελπίζω να λειτουργήσει και ως καλό, ας πούμε, να, τώρα τα παιδιά, οι νέοι που είδαν αυτό, να πούν από περίεργεια, καλά, όλοι αυτοί τι πάνε και κάνουν εκεί, να ψάξουν αυτό το είδος, να θέλεις κάλισμα, έτσι, είναι κάτι που δεν τελειώνει.
1: Θέλεις κάλισμα, πάρα πολλά τα συγκροτήματα, πάρα πολλά τα ακούσματα, πάρα πολλά τα είδη, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να μάθουν να ακούνε και όχι μόνο rock, το τονίζω, ή heavy metal ή speed metal, πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τα κυρία παιδιά, να έχουν σωστά ακούσματα. Το οποίο εγώ ακούω, εγώ είμαι γιατρός και έχω μεγαλώσει με μουσική, αλλά δεν θυμάμαι από τον εαυτό μου, πούμε, και όταν είμαι στο πανεπιστήμιο και όταν ήμουν στο νοσοκομείο, δεν θυμάμαι από τον εαυτό μου να μην έχω κάτι στα αυτή να ακούσω. Δηλαδή με ηρεμούσε, με έκανε και ξεχνιόμουν από το άγχος, από τα βάσανα. Δυστυχώς τα κυρία τα παιδιά δεν το έχουν αυτό. Είναι μόδα για αυτά για τα παιδιά η μουσική, δεν είναι ακούσματα, δυστυχώς.
0: Ελπίζω ότι ξέρεις, πάντα υπάρχουν αυτές οι... υπάρχουν κάποιες φωτεινές ψυχές που ξεφεύγουν από το γενικό κανόνα. Και εγώ θα πω ότι γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο στη συναυλία.
1: Να είσαι καλά, Διότι.
0: Και δύο υπέροχα παιδιά τα οποία το ευχαριστηθήκαν. Ήμασταν μια παρέα λοιπόν όλοι εκεί στις κερκίδες αυτή τη φορά. Δεν είχαμε αρένες και τέτοια, οπότε ήμασταν όντως κοντά.
1: Κοίτα, αν ήταν πιο μεγάλος ο μικρός, μπορεί και να πήγαινα.
0: Την επόμενη. Άμα ξανάρθουν, θα ξανάρθουν, εγώ πιστεύω.
1: Δημήτρη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Το επόμενο, και εγώ ελπίζω.
1: Θα τα λέμε, θα σ' ακούω και δεν το ξέρω.
0: Κάθε Τρίτη, 10-12.
1: Έτσι, δεν ξέρω τι υπήρχε στη Ζήρο. Ελπίζω να σε δώσω Σάββαντα, δεν ξέρω αν θα έρθεις.
0: Άντε, άμα θα είναι ολίβα.
1: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω. Δεν το έχω κοιτάξει.
0: Θα το ψάξουμε τώρα.
1: Δεν το έχω κοιτάξει.
0: Θα κάνουμε search. Το επόμενο είναι για το Σπύρο.
1: Θα δούμε τώρα, θα δούμε.
0: Το επόμενο είναι Motley Crue. Είναι αφιερωμένο στο Σπύρο, στο γιο σου.
1: Έγινε, βρε Δημήτρη. Καληνύχτα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχει τα χαιρετήματα από τους γιους μου εδώ πέρα και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Αφιερωμένο λοιπόν στο Σπύρο το επόμενο.

Και το επόμενο λοιπόν είναι αφιερωμένο στο παιδί που ήταν δίπλα μου, στους Maiden, το Σπύρο. Και θα πω ότι είναι σπάνιες αυτές οι ευκαιρίες. Εύχομαι, Σπύρο, να βρεθεί σε πολλά live, εσύ και ο αδερφός σου. Αυτό είναι για σένα.

0: Σπύρο είναι και για μένα το αγαπημένο μου κομμάτι. Το Kickstart My Heart είναι το κομμάτι που ακούσατε πριν από τους Motley Crue. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, Σπύρο, μείνε συντονισμένος, γιατί θα έχουμε και την επόμενη Τρίτη και τη μεθεπόμενη. Κάθε Τρίτη λοιπόν 10 με 12 στον Αιγαίο Live.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
3: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
4: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
3: Get the music right.

Είμαστε ακόμα εδώ λοιπόν στην επόμενη μία ώρα της εκπομπής. Είχαμε τον Σπύρο και τον πατέρα του Σπύρου, μάλλον μαζί με τον οποίο ήμασταν στη συναυλία των Iron Maiden το Σάββατο, και τον μικρότερο γιο του. Τα δύο παιδιά λοιπόν, και τον Βαγγέλη, τον μπαμπά, με τον οποίο δεν σκέφτηκα να ανταλλάξω δυστυχώς, παρότι βγήκε στον αέρα της εκπομπής. Πράγμα που μπορείτε να κάνετε και εσείς ανά πάσα στιγμή. Δεν σκέφτηκα να ανταλλάξω τηλέφωνα, οπότε καλώ τον Βαγγέλη, αν με ακούει τώρα, ή τον Σπύρο το γιο ή τον μικρότερο, να ακολουθήσουν τη σελίδα του σταθμού στο Instagram ή στο Facebook, GeoLive 958. Είναι από τις σπάνιες φορές έτσι που όποτε, ας πούμε, βρεθώ σε ένα venue, σε μια συναυλία, έχει τύχει να γνωρίσω εξαιρετικούς ανθρώπους. Έτσι ήταν μια οικογένεια που είχα την τύχη να γνωρίσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που θυμηθήκαν ότι την Τρίτη έχω αυτή την εκπομπή. Και έτσι λοιπόν η Metal Mania, η οποία υπάρχει από το 88 το 1988 στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Ισίου Ερμούπολης, μεγαλώνει, συνεχίζει με τα χρόνια, αποκτάει νέους φίλους. Το κομμάτι που ακούσατε τώρα είναι το No Prayer for the Dying. Είναι το ομώνυμο κομμάτι από τον 8ο δίσκο του συγκροτήματος, τον Iron Maiden φυσικά, για αυτούς έχουμε αφιέρωμα σήμερα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ που είχε τον Janik Gers στην κιθάρα, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Adrian Smith τότε. Πίσω στο 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος από την EMI, ένας δίσκος που είχε ανάμεικτες κριτικές, μάλιστα στη συναυλία που έγινε στο ΆΚΑ, και μάλλον με αυτό το setlist θα πάνε οι Maiden μέχρι το τέλος, το υπόλοιπο της περιοδίας. Η συναυλία αυτή ήταν το άνοιγμα του tour που θα κάνουν στα πλαίσια του Run For Your Lives, έτσι λέγεται το tour. Στην Ευρώπη θα έχει το ίδιο setlist από ό,τι κατάλαβα. Δεν είχε κανένα κομμάτι αυτού του δίσκου, παρότι μέσα από αυτόν τον δίσκο υπάρχουν δύο χιτάκια, θα πω. Έτσι είναι πιο γνωστός για το Holy Smoke, ίσως το μόνιμο που ακούσατε πριν, και το Bring Your Daughter to the Slaughter, έτσι ένα χιτάκι που υπάρχει μέσα στο δίσκο. Είναι ο πρώτος δίσκος λοιπόν που βλέπουμε. Εμφανίζεται ο Janik Gers, ο οποίος από τότε αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της μπάντας και δεν ξεφεύγει από το ύφος των Maiden, κάθε άλλο, αλλά ίσως πάμε σε κάτι πιο straightforward, έτσι, αφαιρώντας πολλά στοιχεία του progressive rock στυλ που είχαν στα προηγούμενα άλμπουμ, όπως το Somewhere in Time και το Seventh Son of a Seventh Son. Για χάρη μάλλον μιας πιο συντηρητικής, να το πούμε, προσέγγισης. Βέβαια αυτά αναιρούνται στη συνέχεια, έτσι, και έρχονται στα συγκαλά τους Maiden. Περνάνε βέβαια από διάφορα σκαμπανεβάσματα, όπως κάθε group, έτσι, στην καριέρα του, κάθε μεγάλο group. Έτσι λοιπόν και οι Maiden με αυτό το δίσκο επιχειρούν κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και υπάρχουν ανάμεικτες κριτικές τόσο από το κοινό τους, τους οπαδούς του συγκροτήματος, αλλά και τα μίντια που μίλησαν για αυτό το δίσκο. Συνεχίσω με το 22 Akaikia Avenue.

0: Να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους φίλους και τις φίλες που με ακούτε ακόμα και αυτή την ώρα. Τη Metal Mania λοιπόν την κάνω live στο στούντιο του Αιγαίου κάθε Τρίτη 10 με 12 μετά το Κόκκινο Πανί. Ευχαριστώ τον Θανάση και το φίλο μου λοιπόν τον Θανάση που μου στέλνει μηνύματα και πιάνουμε εδώ την κουβέντα, και τη Ζουστίν φυσικά, Ζουστίν που είναι η πιο πιστή οπαδός και συμπαραγωγός που έχω, το Στέφανο, την Έλενα, την Αθηνά που ήταν μαζί μου στη συναυλία το Σάββατο, το Βαγγέλη που με πήρε μόλις τώρα τηλέφωνο στο στούντιο, μπορείτε και εσείς να κάνετε το ίδιο και συνεχίζει να ακούει, νέος πιστός φίλος. Ελπίζω να σε κρατήσω, Βαγγέλη, με τις επιλογές μου. Ελπίζω να κρατήσω και όλους εσάς που είστε ακόμα εδώ, που με ακούτε. Μερικοί μπορεί να ακούτε πρώτη φορά από τους δέκτες σας. Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Μόλις ακούσατε ένα κομμάτι από το The Number of the Beast. Ελπίζω να μην μας βρει η Ελένη Λουκά, λοιπόν, που μεταδίδω τέτοια πράγματα. Δεν πήρε τηλέφωνο να κάνει παρέμβαση εκείνη, δυστυχώς. Μακάρι να είχα αυτή την τιμή, Θανάση. Μόνο εγώ την έχω γλιτώσει. Λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, σήμερα είχα απόψε μάλλον ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στους Iron Maiden με αφορμή την εμφάνισή τους στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, όπου επέλεξα ένα κομμάτι από τα μάλλον από ένα κομμάτι από τα 9 πρώτα άλμπουμ. Δεν νομίζω να παρέλειψα κάτι. Παίξαμε Moonchild από το Seven Sun, από το Seven Sun. Μόλις ακούσατε και ένα κομμάτι από το The Number of the Beast. Δεν επέλεξα τα κομμάτια που παιχτήκαν στο live πλην του κομματιού που μπήκα εισαγωγικά, Murders in the Room Org, από το πρώτο, από το δεύτερο μάλλον άλμπουμ των Maiden. Αυτά νομίζω. Παίξαμε Prowler και τώρα θα πάμε σε ένα κομμάτι που είναι από το ένατο άλμπουμ της μπάντας. Είναι το Fear of the Dark το άλμπουμ και επέλεξα το Afraid to Shoot Strangers, το οποίο μπαλαντοειδές αλλά σηματοδοτεί αυτό το άλμπουμ. Είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός για την μπάντα, καθώς όπως έλεγα στο προηγούμενο κομμάτι, ήταν το No Prayer for the Dying, ότι οι Maiden είχαν μέχρι τότε δύο κιθάρες, οπότε με τον ερχομό του Johnny Gers στο 8ο άλμπουμ, αντί να τον αντικαταστήσουν, επανέρχεται ο Adrian Smith και αποκτούν τρεις κιθάρες και είναι το line-up που έχουν ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, αυτό με τις τρεις κιθάρες, το χαρακτηριστικό που νομίζω είναι και σήμα καταθέτων της μπάντας, είναι οι Three Amigos τους λέω εγώ, Dave Murray, Adrian Smith και Johnny Gers, τρεις κιθάρες, με αρχηγό φυσικά τον Steve Harris, τον τεράστιο Steve Harris, τον μπασίστα της μπάντας, τον αρχηγό της μπάντας, έτσι, Bruce Dickinson φωνητικά, Nico McBrain, ο drummer που είχαν, στο live που είχαμε την ευκαιρία να δούμε δεν ήταν ο Νίκο στην παρέα, ήταν ο drummer του Steve Harris από τους British Lions, το οποίο μου διαφεύγει το όνομα, θα με συγχωρέσετε, δεν έχω φέρει τα σκονάκια μου. Και έτσι λοιπόν ακούσαμε εμείς το Fear of the Dark. Δεν θα σας παίξω κάτι τέτοιο, θα σας παίξω όμως από το live του Donington το 1991, κυκλοφόρησε και σε δίσκο, το Afraid to Shoot Strangers. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.
1: Song is called Afraid to Shoot Strangers.

0: Παρακαλώ.
1: Πήρα να πω και εγώ την καλησπέρα μου.
0: Να την πεις την καλησπέρα σου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ζουστίν.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Φανταστικά. Πήρα να πω και εγώ την καλησπέρα μου και να καλησπερίσω και το Βαγγέλη και το Σπύρο και τον αδερφό του Σπύρου. Σωστά τα έχω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Τους νέους φίλους. Ήθελα να πω πόσο υπέροχο είναι αυτό το πράγμα. Είδες, άλλος ένας τρόπος που οι συναυλίες φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο και η μουσική φέρνει πιο κοντά τον κόσμο ενάντια σε, σε αυτό το σύγχρονο τρόπο ζωής που τα πάντα γίνονται γρήγορα και δεν αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει. Γνωρίζεις κάποιον και τώρα η επικοινωνία και η σχέση που έχετε δημιουργήσει έχει αγγίξει και εμάς τους ακούμε.
0: Ακούστηκε καλά, γιατί αλλιώς το βλέπω εγώ στο στούντιο, αλλιώς εσείς το ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, ακούστηκε φανταστικά. Άκουσα και από πίσω το Σπύρο κάπως χαιρέτησε, κάτι έκανε. Και θέλω να πω, σε σχέση με το, πολύ επίκαιρο σχόλιο που έκανε ο Βαγγέλης, στο οποίο συμφωνώ και θα πρέπει να μας προβληματίσει, ότι κάπως τα νέα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από τη μουσική και... όπως είπες και εσύ όμως υπάρχουν κάποιοι φωτεινοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Σίγουρα ο κόσμος χρησιμοποιεί τη μουσική σήμερα σαν μόδα, αλλά νομίζω παραμένει η μουσική το καταφύγιο πολύ κόσμου, ασχέτως με το εάν δεν το βγάζουμε μπροστά έξω. Παρόλα αυτά θέλω να πω σαν ιδέα ότι αν φέρουμε τη νέα γενιά πιο κοντά στο ραδιόφωνο και σε εκπομπές καλή ώρα σαν τη δική σου, είναι ένας φανταστικός τρόπος να μένεις hooked σε κάτι, να το παρακολουθείς, να μαθαίνεις για μουσική, να συνομιλείς και να επικοινωνείς με έναν αναλογικό τρόπο ενάντια σε αυτή την ψηφιακότητα που μας έχει ισοπεδώσει. Οπότε το ρίχνω σαν ιδέα σε όσους μας ακούνε, να βάλουν το ραδιόφωνο στη ζωή τους ίσως περισσότερο και ενδεχομένως να το εντάξουν και στην καθημερινότητα των παιδιών. Λέω έτσι, είπα να πω, να κάνω μια προσθήκη τέτοια.
0: Είναι πολύ όμορφο αυτό που λες και να πω και όλα στον αέρα, είναι και μια δήλωση, μίνι δήλωση, ότι τώρα είναι της μόδας αυτά τα podcast που αν μη τι άλλο είναι εξαδερφάκια του, έτσι δεν είναι? Άρα εμείς έχουμε πει με την Ζουστίν, η οποία θα με βοηθήσει, να επαναφέρουμε παλιότερες εκπομπές από τη Metal Mania σε μορφή podcast, αρχικά στον Αιγαίο και αργότερα ίσως στο YouTube, και θα γίνει αυτό, έτσι. Θα το ενορχιστρώσουμε κάπως ώστε να ξαναέχουν την ευκαιρία όσοι δεν ακούνε ραδιόφωνο τόσο να μπουν στη διαδικασία να το δουν με άλλο μάτι και ίσως μελλοντικά να αρχίσουν να βάζουν και το ραδιόφωνο έστω και ιντερνετικά να ακούνε την εκπομπή και τις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού, γιατί η αλήθεια είναι ότι στον Αιγαίο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν εξαιρετικές εκπομπές, παραγωγοί οι οποίοι το κάνουν αυτό από αγάπη, εθελοντικά και όχι γιατί πληρώνονται. Και θα ήταν όμορφο αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον να το ακούνε και οι πιο μικροί.
1: Όχι, ναι, είναι φανταστική ιδέα. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, πού θα ακούσουμε τις εκπομπές για αρχή, για να ενημερωθεί και ο κόσμος λίγο?
0: Για αρχή θα είναι στο podcast του σταθμού, του Αιγαίο Live. Θα το ανακοινώσω πια όταν θα γίνει, έτσι θα ανέβει πρώτη. Εκεί που ανεβάζουν και οι συμπαραγωγοί. Και στη συνέχεια στο, ίσως στο YouTube, σε κάποιο κανάλι.
1: Ωραία.
0: Θα το φτιάξουμε μαζί αυτό.
1: Αλλά... ωραία, και θα το επικοινωνήσεις λογικά και από τα social media σου, αλλά και από τα social media του σταθμού, σωστά?
0: Σωστά, θα επικοινωνηθεί αυτό κάπως.
1: Ωραία.
0: Θα
1: το... Όποιος μας ακούει λοιπόν εκεί έξω και έχει μέσα του αυτή την κάψα και την ανυπομονησία να μάθει πού θα ανέβουν και πώς θα ανέβουν οι εκπομπές της Metal Mania, να μείνετε συντονισμένοι στα social media του Αιγαίο και στα social media του Δημήτρη, όπου Δημήτρη στα social είσαι Jim Kororos, που στο Instagram είσαι Jim κάτω Παύλα Κορ. Σωστά?
0: Jimmy κάτω Παύλα Κορ, σωστά.
1: Jimmy κάτω Παύλα Κορ, ωραία. Λέει είναι J-I-M-I.
0: Για τους κοινούς νητούς είμαι ο Δημήτρης Κορορός.
1: C-O-R. Ναι, όχι, το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ πολλές φορές έχω συντονίζομαι σε ραδιόφωνα έτσι τυχαία που μπορεί έτσι να πιάσει το ραδιόφωνο μου ένα σταθμό και να ακούω και ακούς πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και επειδή δεν ξέρεις ούτε ποιος κάνει, επειδή τυχαία έχει συντονιστεί ρε παιδάκι μου κάποια στιγμή, επειδή δεν ξέρεις ούτε ποιος κάνει την εκπομπή, ούτε πώς τη λένε την εκπομπή, ούτε οριακά ποιο σταθμό ακούς, γιατί μπορεί να έχει χαλάσει η οθόνη του ραδιοφώνου σου, δεν ξέρω. Και να ακουστεί κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα γίνει μελλοντικά και ό,τι και να κάνεις για να τον γκουγκλάρεις, δεν θα βρεις αυτή την πληροφορία. Οπότε είναι καλό να πούμε τη διεύθυνσή σου στα social media για να μας βρουν. Και για τέλος έχω κρατήσει την εξής σκέψη μου που θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο και οι ακροατές και οι ακροάτριές σου μπορείς να τους βάλεις σε τέτοιο πόλο να ψηφίσουν, ναι ή όχι. Εάν μας ενδιαφέρει να βγάλουμε στον αέρα την Ελένη Λουκά στη Metal Mania, μπορώ να προσπαθήσω και να το κάνω.
0: Δεν θα ήταν πολύ καλό αυτό.
1: Όχι, επειδή σε άκουσα πιο πριν να λες μακάρι.
0: Κάνω
1: με
0: πλάκα, ελπίζω να μην συμβεί αυτό ποτέ.
1: Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που το έλεγε, σκέφτηκα. Μα,
0: μόνο εγώ την έχω γλιτώσει.
1: Δεν θέλει να φέρει τώρα τέτοια κακιά ενέργεια.
0: Όχι, κάναμε πλάκα με το Θανάση.
1: Ωραία, ωραία.
0: Από κόκκινο πανί.
1: Είναι πλάκα.
0: Ελπίζω να μην μας ακούει η Ελένη Λουκά αυτή τη στιγμή, γιατί θα το κάνει. Δεν το έχει σε τίποτα, εντάξει. Ούτε η ελεύθερη ώρα να μην μας παρακολουθούν αυτά τα φυλάδες. Είμαστε.
1: Ωραία, ας βάλουμε ένα τεράστιο μάτι. Μπλε μάτι της Ελλάδος, της Μεσογείου. Πάνω στη Metal Mania, φτου. Απλά λέω έτσι για το χιούμορ. Μπορεί να μην αστειευόσουν, οπότε θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ευχαριστώ, Ζουστινάκη, που με στηρίζεις πάντα και είσαι εδώ. Έτσι, ακόμα και ας μην είσαι στο στούντιο, αυτή τη στιγμή είσαι στον αέρα.
1: Εδώ είμαι, γουστάρω και υπάρχει και άλλος κόσμος που γουστάρει και συνομιλώ και σε ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε δύο τηλέφωνα εντωμεταξύ.
1: Και
0: νομίζω έχουμε
1: αρχίσει να δημιουργούμε μια κοινότητα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαι τρία χρόνια εδώ, πλάκα. Έχω πάρει την εκπομπή, την οποία, αν μη τι άλλο υπάρχει από το 88, την τρέχανε οι γυριότεροι πριν από μένα. Πήρα λοιπόν και εγώ το τιμόνι. Κάποια στιγμή μπορεί να το πάρει ο επόμενος. Η Ζουστίν, λοιπόν, όσοι ακούτε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο σας, στη Metal Mania, κάλεσε στο 22813 60 910. Είναι το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να βγείτε στον αέρα και να μιλήσετε. Και είναι η συμπαραγωγός μου.
1: Ναι, και σας προτρέπω όλους, όσους μας ακούτε και θέλετε να προσθέσετε κάτι στην κουβέντα, οτιδήποτε, είτε είναι μουσικό, είτε είναι σκέψη, οτιδήποτε, να το κάνετε, γιατί αυτό δίνει περισσότερη αξία και value και γεύση στην εκπομπή και σε αυτό το πράγμα που έχουμε δημιουργήσει όλοι εμείς που σ' ακούμε. Δηλαδή δημιουργείται αυτή η ανυπομονησία, δηλαδή ανυπομονείς να ακούσεις τη συζήτηση που θα προκύψει, τις μουσικές, δηλαδή είναι κάτι άλλο, είναι κάτι μακριά από το ψηφιακό. Είναι κάτι που δεν είναι ελεγχόμενο και ούτε μπορεί να ελεγχθεί εξωτερικά. Είναι αυτός ο κόσμος που τον δημιουργείς μόνος σου και μπαίνεις μέσα και απλά σου κάνει καλό.
0: Ευχαριστώ.
1: Οπότε πάτε τηλέφωνο, παιδιά.
0: Το επόμενο θα ξεφύγει από Maiden, έτσι σε προετοιμάζω, spoil.
1: Και το επόμενο να πούμε.
0: Ναι, έτσι σε προετοιμάζω, spoil.
1: Και το επόμενο να πούμε.
0: Ναι.

0: live από Κρήτη.
1: Ναι, και... θα είναι τα γενέθλιά μου λοιπόν. Την επόμενη
0: ναι,
1: Τετάρτη.
0: Τα χρόνια του Χριστού
1: ναι, ναι.
0: Να είναι, μπορεί να είναι Jesus Metal Oriented η εκπομπή. Λέω μια ιδέα, δεν ξέρω.
1: Μακάρι. Μακάρι. Είναι mysterious, έτσι. Είναι... Εμείς πάμε για καλό πάντα.
0: Είμαι οριακά σίγουρη ότι θα παίξει σε δύο κομμάτια σάμπα.
1: Ου.
0: Έχω πέσει μέσα.
1: Αφού το πες τώρα, τι να κάνω.
0: Για πες τώρα, η επόμενη εκπομπή τι γεύση θα έχει. Για πες μας λίγο το spoil.
1: Δεν έχω σκεφτεί ακριβώς. Θα ξεφύγουμε λίγο από αυτό το δίπολο Made in Metallica που έπαιζε αυτό το μήνα, το Μάιο.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε θα πω για Ολυμπιακό, έτσι, συγχαρητήρια. Μπράβο okay. του. Θα πάμε μάλλον στα αυτά που έρχονται τώρα, το καλοκαίρι. Να τα ξαναδούμε λίγο, να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, αν και τα έχω ξαναπεί σε προηγούμενες. Σε νέες κυκλοφορίες που δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετές αυτή τη χρονιά. Όπως αυτό που θα παίξω στη συνέχεια, που είναι από μια πολύ αγαπημένη μπάντα.
0: Τέλεια. Οπότε αφήνουμε το Μαρούσι να ξεκουραστεί για λίγο. Έτσι, οι άνθρωποι μάλλον δεν κοιμήθηκαν αυτό το μήνα. Ήταν ο μήνας για τους Μαρούσι, ναι. Νομίζω. Τα φιλιά μου και συνεχίζω και σε ακούω μέχρι το τέλος.
1: Φιλάκια, Ζουστίν. Καλό βράδυ. Αυτή λοιπόν ήταν η Ζουστίν. Μία φίλη που είμαστε μαζί από το δημοτικό τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια και συμπαραγωγός μου στον Αιγαίο Live. Το επόμενο κομμάτι είναι από τους Elder. Ξεφεύγουμε λίγο από το αφιέρωμα Maiden, γιατί θα κλείσω με Maiden, σας το λέω προκαταβολικά. Η μπάντα λέγεται Elder. Είναι το νέο κομμάτι που κυκλοφόρησαν μάλλον πριν ένα μήνα από το άλμπουμ Through Zero, το οποίο θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ στις 29 Μαΐου.

Through Zero από το Shelter, κυκλοφορεί 29 Μαΐου από την Blues Funeral Recordings. Γκρουπάρα, ψάξτε τους, Elder. Το επόμενο είναι από Accept όμως, είναι το Fast as a Shark. Είναι κομμάτι που παίχτηκε από τους Metallica στη συναυλία που κάναν στη Φραγκφούρτη τη δεύτερη μέρα του διημέρου. Τιμή Σένικεν λοιπόν στους Accept, τη γερμανική heavy metal μπάντα.

Έτσι λοιπόν οι Metallica τιμούν στους προορισμούς που βρίσκονται, στις περιοδίες τους, είτε μπάντες από τη χώρα που θα παίξουν, στη χώρα μάλλον που παίζουν τώρα που ήταν το τελευταίο live στη Φραγκφούρτη, νομίζω αύριο ή σήμερα είναι στη Ζήριχη, ήταν στη Ζήριχη σήμερα. Έτσι λοιπόν παίξαν Accept, όπως εμάς είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το Ζορμπά και Τρύπες. Στο live όμως των Maiden στην Αθήνα που έγινε μετά από 2 εβδομάδες, το προηγούμενο Σάββατο συγκεκριμένα, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τους Anthrax. Γι' αυτό το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε μόλις τώρα είναι το Antisocial.

Και μετά από αυτό το σοκ που είχαμε το περασμένο Σάββατο, το δεύτερο μεγαλύτερο, ακολουθεί μια διασκευή από τους Bandera. Το κομμάτι λέγεται The Beige και το original είναι από την punk rock banda Poison Idea από το Oregon της Αμερικής. Το κομμάτι αυτό παρεπιπτόντως ήταν και το hit του The Crow της ταινίας από την Original Motion Picture και το soundtrack φυσικά

Και κάπου σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω όλους όσους και όλες και όλους που μείνατε ως τώρα. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη 10 με 12 μετά το κόκκινο πανί, 8 με 10. Metal Mania, Geolive 95 και 8. Να είστε όλοι καλά, να βρεθείτε σε πολλά live, να ακούτε μουσική, να ευχαριστήσετε τη ζωή γιατί είναι μικρή. Το επόμενο κομμάτι για κλείσιμο είναι από τους Maiden. Δεν το περιμένατε αυτό, έτσι? Αφιέρωμα λοιπόν Maiden σήμερα, κλείσιμο με Maiden όπως επιβάλλεται. 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, σας καληνυχτίζω. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. 2 minutes to midnight λοιπόν. Καληνύχτα.

πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,6.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως